Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

μου σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: What you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες!
3: Πάντα! Music Lab 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Είναι
1: νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

έρχονται στον Music Club 105,8. Music Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί.

στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events. 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
6: Η ώρα είναι 7.
5: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
9: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρεία βάλαμε.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning. Την καλημέρα μας, στην ώρα μας και σήμερα, είτε βρέχει, είτε λιάζει, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι φθινόπωρο, είτε έρχεται ο χειμώνας, νωρίς είναι ακόμα. Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, νωρίς είναι ακόμα για να έρθει ο χειμώνας. Είναι μόνο 17 Σεπτέμβρη, είναι πολύ νωρίς για να κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικα, παύλα χειμερινά, παύλα φθινοπορεινά, παύλα ζακέτες, παύλα κάλτσες χειμωνιάτικες, μπουφάν, παλτό και τα σχετικά, να ανάψουμε τζάκια και αυτά. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Εγώ και σήμερα βερμούδα φοράω και κοντομάνικο και καπελάκι καφέ χρώμα. Θα βγάλω μια φωτογραφία σε λίγο να θαυμάσετε εδώ πέρα την αμφίεση. Γκρι παπούτσια, γκρι μπλούζα, ροζ βερμούδα, καφέ καπέλο. Πώς είναι δυνατόν, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, κυρίες και κύριοι. Δεν θέλω να ψαρώνετε, παύλα δεν θέλω να απογοητεύεστε με μια μικρή ψυχάλα, παύλα βροχούλα που έκανε και χθες και σήμερα. Εντάξει, χθες το απόγευμα κατά τις από τις 6-7 η ώρα τέλος πάντων μέχρι 9-10-11 το βράδυ ανοίξανε οι ουρανοί. Τέτοια βροχή δεν είχαμε ξαναδεί το χειμώνα. Δεν πειράζει, δεν θέλω να ψαρώνετε, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να συζητάμε τέτοια πράγματα. Θα φτιάξει ο καιρός, θα καλυτερέψει, θα καλοκαιριάσει και πάλι. Έχει πολύ καλοκαίρι πίσω ακόμα, δηλαδή και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, μέχρι τέλος Οκτώβρη. Μέχρι τέλος Οκτώβρη θα κάνει λιακάδες. Να μας το θυμηθείτε. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, εμείς θα είμαστε και σήμερα εδώ να κουβεντιάσουμε, να κουτσομπολέψουμε, να παίξουμε τις μουσικάρες μας, να κάνουμε το χαβαλέ μας και να περάσει πάρα πολύ ωραία η ώρα μας. Και σήμερα 4 ώρες, πάντα εδώ ζωντανά κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 11, στο πάρα πολύ πρωινό μας, The Martis Mania Breakfast Morning Show, εδώ στο Music Club 105,8. Ξεκινάμε με λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό και την ελπίδα την καλημέρα μας.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club. 105,8.
1: Να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να. Αγαπημένοι φίλοι, good morning, την καλημέρα μας. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Τα μηνύματα, κυρίες και κύριοι, είναι η τροφή του καλλιτέχνη, παύλα των παρουσιαστών, παύλα των τραγουδιστών, όπως είναι το χειροκρότημα. Χειροκροτάω κι εγώ μόνος μου, τέλος πάντων. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber εδώ του σταθμού για τις καλημέρες σας και τα σχετικά. Πού βρέχει, πού δεν βρέχει. Βρέχει, δεν βρέχει, που έλεγε και ο Νότης Σφαγιανάκης. Πού βρέχει, πού δεν βρέχει. Πού λιάζει, πού δεν λιάζει. Πού είναι καλός ο καιρός. Πουθενά δεν πρέπει να είναι, αλλά τέλος πάντων και σήμερα θα είναι μια μέρα έτσι λίγο περίεργη. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber 6970 11 1058. Να πάω στο Viber να στείλω την καλημέρα μας εδώ στη φίλη μας την Αμαλία. Αμαλία, καλημέρα, καλημέρα μου λέει. Είστε η καλύτερη παρέα για να πάμε στη δουλειά κάθε πρωί. Η αλήθεια είναι αυτή. Το δεχόμαστε, η αλήθεια είναι αυτή. Να στείλω την καλημέρα μου και στην φίλη μου την Ιωάννα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Τι κάνεις, πως είσαι? Θέλουμε, μου λέει, να μας βάλεις λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Μια χαρά. Και λίγο αργότερα λίγο Αναβίση. Επίσης μια χαρά. Να πάω στον φίλο μου τον Φώτη. Φώτης Καλαϊτζάκης μου λέει καλημέρα, δύναμη των FM. FM, FM, κυρίες και κύριοι. Πω, πω, πω, πω. Από τα AM κάνουμε εκπομπή. Από το 1840. Όχι, εντάξει μωρά, δεν κάνουμε από τα... Σιγά μην κάνουμε και τα βραχεία από τα μεσαία. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και στον κολλητό μας εδώ πέρα, τον Ηλία τον Μαξίτογλου. Κάμερες συναγερμοί TMS. TMS. Ένα όνομα, μια ιστορία, κυρίες και κύριοι. Κάμερες συναγερμοί Ηλίας Μαξίτογλου TMS. Φανατικός ακροατής εκπομπής, αυτός και η ομάδα του. 10-15 άτομα ομάδα είναι εκεί στην εταιρεία. Όλα τα αυτοκίνητα, όλοι στο γραφείο είναι συντονισμένοι εδώ. Κάθε πρωί εδώ στο Music Club 105,8. Να τους αφαιρώσουμε το επόμενο τραγούδι. Θα τους βάλουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Το ένοχο κορμί, πολύ ωραίο από τον Νίκο Οικονομόπουλο, από τον Νικόλα. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Αναβίση. Και λίγο Πέτρο Ιακωβίδη και λίγο Ευρυδίκη από τα παλιά. Το μόνο που θυμάμαι. Πότε μια χαρά την καλημέρα μας. Με ετοιμάσει και λίγο Σαρμπέλ. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Σαρμπέλ. Τι κι αν σε πήρα σοβαρά. Αυτό θα παίξει σε λίγο. Πότε μια χαρά. Good morning.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club
0: 105,8.
7: Music Club 105,8.
0: 105,8.
8: Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Την καλημέρα μας, 07 και 21 ακριβώς, και 22 μάλλον ακριβώς. Ήταν 21 και 59, τέλος πάντων πήγε και 22. 07 και 22. Την καλημέρα μας, good morning. Και σήμερα εδώ, Ανατολή του Ηλίου, κυρίες και κύριοι. Είχαμε σήμερα, καλά δεν την είδαμε και πολύ την Ανατολή του Ηλίου, γιατί είναι λίγο μουντός και παύλα περίεργος ο καιρός. Είναι ημέρα Πέμπτη σήμερα, 17 του μηνός, 17 Σεπτεμβρίου, Ανατολή του Ηλίου είχαμε στις 07:07, τώρα πριν από λίγο κανένα τέταρτο, και ο ήλιος θα δύσει στις 19:31. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, αν έχετε γενέθλια, happy birthday to you, και αν γιορτάζετε, γιορτάζουν σήμερα οι Αγίες Σοφία, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη. Γι' αυτό ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή με Κωνσταντίνο Αργυρό και το τραγούδι «Ελπίδα». Είσαι η ελπίδα μας, πάρα πολύ ωραίο. Αγαθοκλής, Αγαθόκλια, Αγαθοκλία, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανός, Σοφιανή γιορτάζουν σήμερα. Και εσείς βέβαια που έχετε γενέθλια, happy birthday to you, εάν γιορτάζετε σήμερα κυρίες και κύριοι, όπως και τόσος κόσμος που γεννήθηκε σαν σήμερα. Παρεπιπτόντως, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Σωτήρης Μουστάκας, Έλληνας αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2007. Αγαπημένος ο Σωτήρης Μουστάκας. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος, κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης. Και επίσης, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μισό λεπτό λίγο, διότι κλείνει λίγο ο λαιμός μας εδώ από την πολυλογία, αλλά εντάξει, δεν μασάμε. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. Το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού είναι το 2813 70 888, 2813 70 888. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info@musicclub.gr. Βολεύει να στέλνετε και mail αν είστε στη δουλειά και τα λοιπά και ακούτε μέσω ίντερνετ ή δεν ξέρω και εγώ πού. Τα κατά στέλνετε μήνυμα info@musicclub.gr.
9: Σε

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
3: Ποιον?
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
6: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.

0: αυτή. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. 07 και 35 και 15 δευτερόλεπτα ημέρα Πέμπτη. Σήμερα 17 του μηνός, 17 Σεπτεμβρίου. Good morning, την καλημέρα μας. Για τους φίλους μας, τους φοιτητές, νέο σπίτι, νέα αρχή. Και ό,τι χρειάζεσαι για το πρώτο σου σπίτι, φοιτητικό σπίτι, θα το βρεις στα Κουζινικά και στο www.kuzinika.com. Μαγειρικά σκεύη, σερβίτσια, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, τα πάντα εκεί. Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Θοδωρή στο Κουζινικά. Πολύ ωραίο μαγαζί. Στην 1821 αριθμός 49 και ιντερνετικά δηλαδή στο kuzinika.com. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Νίκο τον Νάθενα, που από ό,τι ξέρω του αρέσει πάρα πολύ αυτός ο βροχερός καιρός. Του αρέσει και το καλοκαίρι, διότι έκανε κάθε μέρα μπανάκια το καλοκαίρι. Του αρέσει όμως και ο βροχερός καιρός, παύλα ο χειμώνας, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμα. Μου στέλνει εδώ μηνύματα, μου λέει, ρε εσύ μας κοροϊδεύεις, πότε θα έρθει το καλοκαίρι? Θα έρθει. Είμαστε αισιόδοξοι. Να στείλω την καλημέρα μας στην φίλη μας την Σούλα. Καλημέρα Σούλα, μου λέει, καλημέρα Παναγιώτη. Για πες μας πότε θα καλοκαιρεύσει πάλι. Θα καλοκαιρεύσει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, σε λίγο θα πω τον καιρό. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι εξαιρετικός. Για μπάνιο, για βόλτα, για βουτιές. Τριαντάρια θα έχει. Μια χαρά, έχει πάρα πολύ καλό καιρό, καλοκαίρι πίσω. Θεωρώ, πιστεύω και από ό,τι λένε εδώ και τα χαρτιά. Τα ιντερνετικά τα χαρτιά, τέλος πάντων, από ό,τι λένε εδώ, ο καιρός θα καλοκαιριάσει, παύλα καλοκαιρέψει και πάλι. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά, ναι. Επιστρέφουμε και πάλι λίγο στη μουσική. Θα βάλουμε λίγο Νίκο Βέρτη για το φίλο μας τον Νίκο. Έχω ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Μαζονάκη και λίγο Ευρυδίκη. Την καλημέρα μας.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. 07 και 42 και 22 δευτερόλεπτα ημέρα Πέμπτη. Σήμερα 17 του μηνός, 17 Σεπτεμβρίου. Μου στέλνουν εδώ μηνύματα να πω για τον Ολυμπιακό που κέρδισε χθες. Χαρητήρια να πούμε στον Ολυμπιακό. Μπράβο, congratulations. Ξεκίνησε με νίκη την πορεία του στο Europa League. Πρωταγωνιστές ο Αρμάντο και ο Ρόμαν, οι οποίοι βρήκαν τον δρόμο προς το γκολ, παύλα προς τα δίκτυα, και πήρανε τριποντάκι. Μπράβο, congratulations στην ομάδα του Ολυμπιακού. Μου στέλνει εδώ μηνύματα να πούμε για τον Ολυμπιακό και για την νίκη αυτή. Να πούμε βέβαια, εννοείται, δεν έχουμε εμείς τέτοια προβλήματα. Αγαπάμε όλες τις ομάδες, τις ελληνικές και τις ξένες ομάδες, αλλά κυρίως ελληνικές, και όταν διαπρέπουν και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, χαιρόμαστε ένα παραπάνω. 2-0 ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά για το Super Bet κύπελο Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ πέρασε ξανά από το Περιστέρι νικώντας 1-0 τον Ατρόμητο. Έχει και αγώνες το βράδυ εδώ με τον Όφη, 8 παρατέταρτο. Εντάξει, μια χαρά, έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα, τα Champions League εδώ, τα έτσι, τα Europa. Περιμένουμε και την Ευρωλίγκα πώς και πώς, να δούμε τι θα ξετελέψουμε φέτος. Την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Κωστή το Μαθιουδάκη και σε όλη την ομάδα εκεί από την Μαθιουδάκης Elevator, την αγαπημένη μας αυτή εταιρεία με τα ασανσέρ που μας ακούνε από Αθήνα και διαπρέπουν, κυρίες και κύριοι, σε όλη την Αττική. Μαθιουδάκης Elevator, από κάτι απλό να βάλετε στο σπίτι σας μέχρι κάτι επαγγελματικό, παύλα βαρύ, να σηκώνει μέχρι και αυτοκίνητα. Τα ασανσέρ στα αυτοκίνητα, εδώ κάτι πλούσιοι που έχουν στα σπίτια τους κάτι ασανσέρ για να αποκατεβάζουν τις Ferrari και τις Lamborghini. Η Μαθιουδάκης Elevator τα βάζει. Την καλημέρα μας ο φίλος μας ο Κώστας. Θέλει να του βάλουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη. Θέλει το με την πρώτη ματιά. Δεν θα βάλουμε το με την πρώτη ματιά. Θα βάλουμε, γιατί το βάλαμε προηγουμένως, Κώστα, πριν εσύ ξεκινήσεις να ακούς την εκπομπή. Θα παίξουμε επίσης άλλο ένα από τον Κώστα Μπίγαλη που μας αρέσει πάρα πολύ. Θα βάλουμε το Boeing. Όχι το Boeing που έλεγε ο Βουτσάς. Θα βάλουμε ένα άλλο Boeing, ένα αεροπλάνο από τον Κώστα Μπίγαλη. Το Boeing 747. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, ημέρα Πέμπτη σήμερα.

αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Πάμε λίγο στον καιρό για σήμερα, ημέρα 5η, 17 του μηνός, 17 Σεπτεμβρίου. Περίπου μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα έχουμε αυτή την καταιγίδα εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Θερμοκρασία μέγιστη γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου με 69% υγρασία. Για αύριο, ημέρα Παρασκευή, να τα λέει ο παρουσιαστής, θα φτιάξει ο καιρός. Εννοείται ότι και το απόγευμα ο καιρός θα είναι μια χαρά, οπότε μπορείτε να πάτε στο γήπεδο να δείτε τον αγώνα του Όφη 8 παρατέταρτο. Για αύριο, ημέρα Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, με καθαρό τον ουρανό, κυρίες και κύριοι, και θα έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τα λέει ο παρουσιαστής, όπου θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία το Σάββατο, δηλαδή 19 Σεπτεμβρίου, μέγιστη γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και καθαρό τον ουρανό, αλλά και την Κυριακή όπου θα ανέβει κι άλλο και θα έχουμε τριαντάρια, θα φυσάει λίγο βέβαια, 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, μέγιστη γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3, θα υπάρχει μια αραιή συννεφιά, οπότε ο καιρός θα είναι μια χαρά για να πάτε να κάνετε μπανάκι. Τα λέει ο παρουσιαστής, αλλά δεν τον ακούτε. Μιλάμε εμείς, αλλά... Μιλάμε εμείς και άλλοι βγάζουν φωτογραφίες. Μπείτε να δείτε την τελευταία φωτογραφία του GPT στο Instagram. Πραγματικά, GPT, θα εντυπωσιαστείτε, διότι GPT, όσοι έχουν... Όχι chat GPT, GPT. Όποιοι έχουν ωραίο σώμα, κυρίες και κύριοι, μπορούν και το βγάζουν και φωτογραφίες και το ανεβάζουν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info@musicclub.gr. Εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε και στο site του σταθμού, το καινούριο, να μας ακούσετε και τα λοιπά, είναι www.musicclub1058.gr. Εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε και στο δικό μου site, το οποίο είναι, έχει σχέση με γάμους, βαπτίσεις και τα σχετικά, και θα φτιαχτεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες, www.djpanagiotismartis.gr. Εννοείται ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Instagram, το δικό μου, DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, αλλά και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8 στο Instagram. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen. Θα βάλουμε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό, το νερό, έτσι λέγεται, να πιούμε κι εμείς λίγο νερό. Και έχουμε ετοιμάσει και λίγο αναβίση το Αιγαίο. Θα πάμε σε πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
10: Η Σοφία.
11: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
12: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
11: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
13: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
16: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
15: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
17: Ξύπνα! Η μέρα ξεκινάει τώρα!
18: Good morning!

0: Αγαπημένοι φίλοι, να καλωσορίσουμε εδώ πέρα και τον κολλητό μας. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε εδώ την εκπομπή. Μια ώρα είμαστε εδώ, έχει αργήσει βέβαια λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ο Δημήτρης ο Καστρινάκης, ο οποίος ήρθε εδώ ντυμένος Μπαρτσελώνα, επειδή εχθές έβαλε 7 γκολ η Μπαρτσελώνα.
1: 6. Ακόμα βάζει.
0: Πόσα έβαλε.
1: 7. Ακόμα βάζει, λέει.
0: Ακόμα βάζει γκολ. Μπαρτσελώνα, εντάξει.
1: Καπελάκι που σου πήρα τη Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, δεν το φοράω το καπελάκι. Σήμερα φοράω ένα καφέ. Η αλήθεια είναι βέβαια.
1: Ναι.
0: Να πούμε τώρα και του στραβού το δίκιο ότι. Ωραία η Μπαρτσελώνα, πολλοί κόσμος και τα λοιπά, τη γουστάρει, εσύ ας πούμε στην Μπαρτσελώνα και τα λοιπά. Δεν είναι Ρεάλ όμως. Δηλαδή η Μπαρτσελώνα δεν είναι Ρεάλ. Ούτε η Ρεάλ είναι Μπαρτσελώνα.
1: Μιλάς σαν μπραντ.
0: Μιλάω σαν μπραντ.
1: Εντάξει, η Μπαρτσελώνα είναι μεγάλο μπραντ. Ναι, δεν είναι Ρεάλ.
0: Όχι. Η Μπαρτσελώνα είναι τεράστιο μπραντ.
1: Ναι, αλλά δεν είναι Ρεάλ. Ναι.
0: Δεν είναι Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θεωρώ ότι μεγάλη έτσι κάρια.
1: Αν και Μπαρτσελώνα. Επειδή ξέρεις ότι μπήκα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου,
0: ναι.
1: Όταν μπήκα δάκρυζα. Μα ναι. Την Παναγία.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Μα...
1: Ναι.
0: Μα δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Και η Μπαρτσελώνα είναι τεράστιο ναι. Μπραντ. Δηλαδή από το...
1: Και φτιάξανε το Καμπ Νου καινούριο και μπάζει από παντού νερά.
0: Ναι, το είδα, ναι, το είδα. Πώς γίνεται πάλι αυτό, πώς γίνεται αυτό.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μα και άλλα γήπεδα εδώ στην Ελλάδα μπάζουν και τα ρίξανε νομίζω για να πάνε να φτιάξουν καινούρια. Θα πάνε να παίξουν σε κάποια άλλα γήπεδα
1: μα
0: τώρα.
1: Μα το
0: για...
1: περιμένανε και τόσα χρόνια. Το Καμπ Νου, το καινούριο από εδώ από εκεί. Και είδε τι γινόταν με τις πλημμύρες. Πλημμυρίσαν μέσα ναι. Στο γήπεδο.
0: Μα κλειστό είναι αυτό, κλειστό ή ανοιχτό.
1: Όχι, ανοιχτό είναι, ρε παιδί μου. Αλλά στα δημοσιογραφικά θεωρία από πάνω πέφτουν νερά.
0: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν βάλανε εδώ από το Ζήνονα. Να του φτιάξει τα αλουμίνια εκεί στην Μπαρτσελώνα. Αλουμίνια, ναι. Πόρτες παράθυρα, ζήνονα να του το φτιάξει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν το. Τα φτιάχνουν μόνοι του, δεν ρωτάνε, δεν παίρνουν κανένα τηλέφωνο, ας πούμε.
1: Δεν συμβουλεύονται σένα.
0: Δεν πάνε στην οικοπροκάτ Γιώργο Προβιδάκη στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών να φτιάξουν το σπίτι με το κλειδί στο χέρι. Να τα.
1: Του έχουμε τι λύσει έτοιμε.
0: Μα τα έχω εγώ. Τα λέω κάθε πρωί, του τα λέω. Πηγαίνετε εκεί να λύσετε τα προβλήματά σα, να μην έχετε εδώ. Να, σαν το καπνού. Βάλανε κανέναν άλλο τώρα και από την Ισπανία.
1: Ναι, άμπαλο.
0: Άμπαλο.
1: Ναι.
0: Ναι, και φτιάξανε το τέτοιο και στάζει νερά το καινούριο το καπνού.
1: Αυτό,
0: εντάξει, εγώ πάλι φταίω.

0: Αγαπημένοι φίλοι, βάλαμε λίγο μετά το break στις 8. Παίξαμε λίγο Αναβίση το Αιγαίο, λίγο Δέσποινα Βανδύ το Άκρος Τολμηρό, λίγο One το Μάτια μου και λίγο Ευρυδίκη το Μόνο που θυμάμαι. Και επιστρέψαμε και πάλι με τον κολλητό μας εδώ πέρα και παύλα συμπαρουσιαστή μας, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, ο οποίος θα μας πει τώρα αν βρέχει έξω.
1: Όχι, δεν βρέχει. Και ούτε κάνει κρύο, δεν μπορώ να ακούω.
0: Όχι, και εγώ βερμούδα φοράω.
1: Καλά είναι.
0: Ο Δημήτρης βερμούδα φοράει και εγώ βερμούδα. Δεν κάνει κρύο. Ακόμα το έλεγα. Εντάξει, έχει καλοκαίρι πίσω πολύ ακόμα, ρε φίλε.
1: Αύριο μεθαύριο θα είμαστε πάλι με τα κοντομάνικα.
0: Ναι. Συμφωνώ. Έχει ακόμα πολύ καλοκαίρι πίσω. Τώρα εντάξει, κρύο δεν κάνει. Εγώ κοιμήθηκα σαν τον άλλο χθες το βράδυ. Δεν ξέρω, χωρίς μπλούζα κοιμήθηκα.
1: Φίλε, 10 η ώρα κοιμόμουν χθες.
0: Αλλά εγώ κοιμήθηκα λίγο πιο αργά γιατί έπαιζα χθες. Είχα ένα πριβέ πάρτι τέλος πάντων.
1: Ωραίος.
0: Κοιμήθηκα πιο αργά, αλλά χωρίς μπλούζα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Λόγω ζέστης. Ο άλλος στις φωτογραφίες είδες τι ανέβασε σήμερα.
1: Ποιος?
0: Χωρίς μπλούζα και έκανε μπάνιο.
1: Ποιος?
0: Ο GPT.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Για μπες να την δεις, είναι μέσα σε ένα ντουζ.
1: Ναι.
0: Γυμνός.
1: Ναι. Δείχνοντας... Με τσιγάρο σίγουρα.
0: Όχι, χωρίς τσιγάρο, έκανε μπάνιο. Μπάνιο έκανε ο άνθρωπος.
1: Καλά, αυτός.
0: Κοιλιακούς και τέτοια. Τα μαλλιά κάτω.
1: Τον έζησε να κάνει γυμναστική με το τσιγάρο, έκανε γυμναστική. Αλήθεια, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ναι.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ζήνονα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδη. Την καλημέρα μας στα Ακροπολία Ιερονιμίδης για να πάρετε τα πολύ ωραία τα μπιφτεκάκια σας, τις μπριζολίτσες σας, τις πασετούλες σας για να κάνετε το τραπέζι σας κτλ.
1: Ωραίο.
0: Να περάσει τώρα και την καλημέρα μας και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρο. Να, δεν φτιάξανε το Cap Nou με τον φίλο μας εκεί πέρα και το. Και πλημμύρισε. Πλημμύρισε το γήπεδο και τη Λεβάντε, λέει. Εκτός. Να, ούτε από τη Λεβάντε.
1: Ούτε Λεβάντε πήρε Διονυσιάνη.
0: Μα είναι το. Ούτε Διονυσιάνη, ούτε. Προβιδάκη. Πλημμύρισε, λέει, το γήπεδο τη Λεβάντε από τις βροχές. Αναβλήθηκε το μάτς με την Μπιλμπάο. Υπάρχουν βίντεο κτλ. Τα ακραία, λέει, καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στη Βαλένθια. Να, εσύ πήγες στη Βαλένθια.
1: Ναι, πριν τρεις μήνες.
0: Πριν τρεις μήνες ήταν στη Βαλένθια αυτός και κάνει μπάνιο και στις παραλίες και το τουρ.
1: Ωραία πόλη. Παραλίες ήταν έσχος.
0: Ναι, έσχος, αλλά ωραία πόλη.
1: Έξω από τη Βαλένθια, μισή ωρίτσα έχει τούμπανο παραλίες. Αλλά η παραλία μέσα στην πόλη δεν είναι καλή. Η σαν πόλη είναι τέλεια.
0: Ναι, δεν πήγες όμως να πάρεις καμιά πορτοκαλί μπλούζα από τη Βαλένθια. Κάνα καπελάκι, κάνα τέτοιο. Γιατί? Εσύ, τέτοια πράγματα πρέπει να παίρνουμε.
1: Γιατί πρέπει να αναρωτηθείς λίγο γιατί.
0: Ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να παίρνουμε όμως τέτοια πράγματα. Γιατί πότε θα ξαναπάς στη Βαλένθια να πάρεις φανέλα της Βαλένθια.
1: Σίγουρα. Εγώ σε όποια πόλη πάω στο Hard Rock Café και παίρνω το Hard Rock, ας πούμε, της αντίστοιχης πόλης.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνω σαν συλλογή.
0: Ναι, το πήρες
1: από τις πήρα, εννοείται. Εννοείται.
0: Αναβλήθηκε το παιχνίδι. Λεβάντε με την Μπιλμπάο. Χαμός, λέει, εδώ υπάρχουν.
1: Ναι,
0: εδώ...
1: φίλε, γενικά στην Ισπανία όσο νερό δεν έχει ρίξει σε όλη την Ευρώπη, το έριξε εκεί.
0: Εντάξει, και χθες έβρεξε εδώ πάρα πολύ, φίλε.
1: Εντάξει. Για Ηράκλειο έβρεξε, ναι.
0: Ναι, από 6 ώρα το απόγευμα μέχρι 12 το βράδυ.
1: Έριχνε.
0: Ήταν non-stop. Εντάξει, έριξε χθες, έκανε βρόχα.
1: Ναι, όντως.

0: στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μάνο, το ζωγραφάκι μου. Έστειλε μήνυμα, μου λέει καλημέρα, αδερφέ μου, λέει καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα, ρε!
1: Ε, όχι από τώρα.
0: Ε, όχι, νωρίς είναι.
2: Νωρίς είναι. Νωρίς, δύο μέρες είναι, θα φύγουνε, τσακ μπαμ.
0: Την καλημέρα μας στον Γιάννη, τον Γιοργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής. Την αγαπημένη
2: το
0: ταβέρνα.
2: Το καλύτερο πρωινό του κόσμου, κυρίες και κύριοι. Γελάς, το καλύτερο. Τα παιδιά από τα Χανιά μου είπανε, Δημήτρη, δεν έχουμε πάει ωραιότερο πρωινό. Ε, ναι, ρε φίλε.
0: Κούκλε λέει καλημέρα από το βροχερό Ηράκλειο. Εντάξει, μωρέ, τώρα έκανε τώρα μια βροχούλα, λέω, τώρα μια δυο μέρες.
2: Έτσι να δροσερέψουμε λίγο, λίγο.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο φίλο μας το Δημήτρη εδώ. Άμα θέλεις, μου λέει, παίξε λίγο το Ανάσα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται. Ανάσα δεν μπορώ να πάρω εάν δεν είσαι εδώ. Να στείλω την καλημέρα μου στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση. Την καλημέρα μας και στην Art Class, Art Glass Νεόπουλος.
2: Καλημέρα στην Μπόμπη.
0: Για στην Πόπη. Δεν μου λες, ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Όλοι δεν έχουν λίγο περίεργα ονόματα όλοι που έχουν φύγει οι Έλληνες παίκτες και έχουν πάει στο εξωτερικό. Δηλαδή αυτός τώρα λέγεται Κοστούλας.
2: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Για επίθετο δεν. Τι εντάξει.
2: Συγγνώμη, αυτό το όνομα επίθετο.
0: Επίθετο είναι Κοστούλας.
2: Επίθετο είναι ο Κοστούλας.
0: Αυτό σου λέω.
2: Α, εντάξει.
0: Ναι. Αυτό έχει πάει πού, έχει πάει στη Μάντ.
2: Στη Μπράιτον.
0: Στην Μπράιτον. Ναι. Όλοι έχουν φύγει, ρε φίλε. Όλοι οι καλοί παίκτες έχουν.
2: Ναι, εντάξει. Έχουν.
0: Κοίτα
2: ο Ολυμπιακό. Αν και Παναθηναϊκός, δυστυχώς,
0: ναι.
2: Ρε φίλε, έχει διώξει όλα του τα καλά παιδιά, τα ταλέντα του. Τα έχει διώξει. Τώρα μου πεις πώς θα βγάλει για λεφτά. Δεν έχει ανάγκη από λεφτά ο Μαρινάκης όμως.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει.
0: Αυτός λέγεται Μπάμπης.
2: Μπάμπης Κοστούλας.
0: Μπάμπης Κοστούλας.
2: Πεχταράς.
0: Πεχταράς, ναι. Όλοι αυτοί παίζουν στην εθνική.
2: Και ο Μουζακίτης έφυγε δηλαδή από τον Ολυμπιακό. Πήγε στη Χάλκη αυτός.
0: Ναι, ναι,
2: μαζί
0: ναι.
2: με το Τζολάκι.
0: Ναι.
2: Παίζουνε, ναι, παίζουνε.
0: Στην εθνική παίζουν,
2: ναι, απλά εντάξει, ο Κοστούλας τώρα δεν μπορείς να βγάλεις τον Κωνσταντέλια, τον Καρέτσα και τον Παυλίδη να βάλεις τον Κοστούλα. Ο Παυλίδης είναι πιο καλός.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ο Παυλίδης πετάει φωτιές στην Μπενφίκα, ρε. Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως όλοι έχουν πάλι σε καλές ομάδες.
2: Άκου τι θα σου πω.
0: Ναι.
2: Είδαμε ένα μέρος της εθνικής Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαστε για μεγάλα πράγματα. Με αυτούς τους παίκτες που έχουμε.
0: Ναι.
2: Ναι, για μεγάλα πράγματα. Παιχταράδες. Έχουμε δηλαδή γενιά ποδοσφαίρου. Ό,τι δεν έχουμε στο μπάσκετ,
0: ναι, ναι, ναι.
2: το έχουμε στο ποδόσφαιρο.
0: Άντε,
2: ναι, αφού στο μπάσκετ δηλαδή, δεν έχουμε ταλέντα.
0: Εννοείς ότι μπορεί να πάρουμε κανένα γιούρο, αλλά όχι από σπόντα που το πήραμε.
2: Εντάξει, τώρα αυτό που έγινε, έγινε μία.
0: Αυτό σου λέει, από σπόντα. Ναι, ναι,
2: αλλά, θα δούμε καλή μπάλα, ρε παιδί μου. Αυτό, θα δούμε καλή μπάλα.
0: Ναι,
2: ναι, θα δούμε καλή μπάλα.
0: Παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, να τα αφιερώσουμε εδώ πέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη, το Ανάσα που μας αρέσει και εμάς πάρα πολύ. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Χριστοδάντη, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
1: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
1: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
5: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pizzos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτίβητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
6: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Από την πρωτεύουσα του κόσμου, το Ηράκλειο Κρήτης. Ο Music Club 105,8 εκπέμπει δυνατά για όλο τον πλανήτη. Από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι την Times Square στη Νέα Υόρκη και από το Ηράκλειο Κρήτης μέχρι την κόκκινη πλατεία στη Μόσχα. Ένα σταθμό.

0: Αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε και πάλι. Η ώρα είναι 9 παρα 20. Έχουμε εδώ το φίλο μας τον Δημήτρη του Καστρινάκη και έχουμε και πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Έχουμε μεγάλο διαγωνισμό παρέα με την Christie Academy. Η κλήρωση θα γίνει 25 του μηνός, 25 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή της Κωνσταντίνας Παπαδοπούλου.
1: Okay.
0: Για να κερδίσετε μια δωρεάν υποτροφία σε μία από τις ειδικότητες επαγγελματικό μακιγιάζ ή αισθητική άκρων και ονειχοπλαστική.
1: Α,
0: ωραίο αυτό.
1: Για αισθητικούς.
0: Βέβαια. Πολύ ωραίο. Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook που είναι Music Club 105,8. Υπάρχει μια μακέτα εκεί. Κάνετε like στο post του διαγωνισμού και παίρνετε μέρος στην κλήρωση. Έχουν βγάλει τώρα μια φωτογραφία εδώ.
1: Ναι.
0: Συνελήφθη, λέει, για κλοπή και έγινε viral.
1: Είναι ίδια.
0: Η 35χρονη που μοιάζει με δίδυμη αδερφή της Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Δεν μοιάζει. Είναι αυτή. Ναι, δηλαδή, άμα τη δεις, θα πεις είναι αυτή.
0: Ναι, ρε φίλε, απίστευτο.
1: Είναι ίδια, ναι.
0: Η φωτογραφία σύλληψης της 35χρονης Σαϊρίνα Αν Κουάστ, έτσι λέγεται, Σαϊρίνα Αν Κουάστ, προκάλεσε καταιγισμό σχολείων στα social media, διότι είναι σαν να βλέπεις την Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Ναι, εγώ αν ήμουν η Λόπεζ θα την έπαιρνα για ντούμπλ να την έχω.
0: Πώς να κάνει τα. Πώς ναι. Λένε, τα...
1: Να πηγαίνει αυτή στο Λονδίνο, εγώ στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Να είμαστε ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είναι, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε. Πω. Και, εντάξει, δεν είναι ηλικιακά, δεν είναι.
1: Όχι στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο έχει να βλέπει η Λόπεζ.
0: Ηλικιακά η Τζένιφερ Λόπεζ είναι 57 χρονών.
1: Ναι, αλλά φαίνεται 37.
0: Ναι, και αυτή είναι 35. Αυτό σου λέω. Ναι, ηλικιακά δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Αλλά παιδιά, πραγματικά ειλικρινά, δηλαδή κάντε μια αναζήτηση, γιατί τώρα δεν ξέρω πού να την μπείτε να τη δείτε. Γράψτε Τζένιφερ Λόπεζ, δίδυμη αδερφή, κλοπή, δεν ξέρω, θα σας βγάλει. Εγώ το βλέπω τώρα από το πρώτο θέμα εδώ, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Θα σας βγάλει μια φωτογραφία. Είναι πραγματικά ίδιες, ρε.
1: Copy-paste, ναι.
0: Ναι, ναι. Απίστευτο. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Πόπη. Πόπη, καλημέρα. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, αλλά και στο Instagram του σταθμού. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, θέλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, εννοείται. Θέλουμε, λέει, να ακούσω το Έλα να δεις.
1: Ναι,
0: ωραίο.
1: Κομματάρα.
0: Κομματάρα είναι το Έλα να δεις. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Χρήστο Δάντη και λίγο Αλέξα και λίγο Κέτη Γαρμπή, οπότε την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.
2: Δεν υπάρχει, έχει χαθεί. Γιατί πρέπει το τέλος μας να έρθει.

0: πάντα.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μας τη Μαρίνα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Βάλαν είναι εύκολο το αχ καρδιά μου και εγώ από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Το παίξαμε το αχ καρδιά μου και εγώ. Να στείλω την καλημέρα μου στην Έλια, αν το διαβάζω σωστά. Λέει ένα καλημέρα στη μικρή Αλεξάνδρα που πάει στο σχολείο και σας ακούει. Αλεξάνδρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα. Θα σου πει την καλημέρα της.
2: Ήρθε, ρε.
1: Η μάνια, ρε, η μάνια ήρθε. Η μάνια, ρε, ήρθε στην ώρα της, ρε, η κοπέλα, ρε.
3: Στην ώρα μου ήρθε.
1: 9 παρατέταρτο, ρε, στην ώρα της η κοπέλα.
3: Εδώ ήρθες, πότε ήρθε 9 και 10, ρε.
2: Ναι.
3: Σε χθες γιατί δεν ήρθες. Έβρεχε τώρα και καλά και δεν μπορούσες.
2: Φίλε, δεν μπορούσα να ζήσουμε τίποτα.
1: Καλά σου λέει, γιατί δεν ήρθες χθες.
3: Εραστέχνες.
2: Παιδιά,
3: εμείς εδώ πέρα.
2: Γκεστάρι είμαι εγώ εδώ.
3: Εμείς τι είμαστε.
2: Εσείς είστε.
1: Ναι, βασική, κεντρική παρουσιάστρια. Λοιπόν, η Μάνια χθες μετά τα παράπονα που έκανε στον ραπτάκι εκεί με τα κλειδιά, που δεν ήξερε το ραπτάκι. Δηλαδή, απες ότι θες, ρε φίλε, ας πούμε, να φτιάξεις αντικλείδια για την πόρτα του σπιτιού σου. Πού θα πάτε να φτιάξεις?
3: Δεν τον ήξερα, τώρα τον έμαθα, θα πάω.
1: Στο ραπτάκι, όλοι εκεί πάνε. Δεν πάει πουθενά άλλο, κανένα άλλο. Όλοι στο ραπτάκι πάνε.
3: Όχι, χρυσέ μου, δεν το γνώριζα.
1: Λοιπόν, μετά τα παράπονα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι. Να με αφήσει να μιλήσω. Μετά τα παράπονα που έκανε η Μάνια χθες ότι δεν της φτιάξανε μπερλόκ όπως είχαν φτιάξει εμένα, της φτιάξανε ένα μπερλόκ. Και γράφει morning show Μάνια δαν. Μίνι, μίνι.
3: Ναι, μίνι.
1: Μη τι γράφει.
3: Μη δέλτα γράφει.
1: Α, μη δέλτα, ναι. Μη δέλτα, μη δέλτα.
3: Εσά τι γράφει.
1: Πιμή.
3: Άρα.
1: Πριζουνίκ Μαρινόπουλος.
3: Δεν.
1: Και προ Χριστού.
2: Ωραία.
3: Προ Χριστού.
1: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας εδώ στη σύζυγό μας, η οποία έχει να μας δει 4 μέρες.
2: Τι τυχερή γυναίκα.
3: Τα χέρια της φτύνει, μην νομίζεις στενοχωριέται. Άμα σου λέει ότι στενοχωριέται, ψέματα σου λέει.
2: Γιατί?
3: Άμα στενοχωριέται, άμα του λέει ρε να του στενοχωριέται, ψέματα είναι.
1: Α, στενοχωριέται
3: που δεν φτύνει.
2: Που δεν σε βλέπει.
1: Εννοείται.
3: Κι εγώ, θα τα φτύνα.
1: Μα τι είναι αυτό αυτή η έκφραση, τα χέρια της φτύνει. Δεν υπάρχει αυτό πάλι.
3: Αυτό. Να, εσύ πάρτα.
1: Δεν υπάρχει τέτοια έκφραση.
2: Ειρήνη μην.
3: Μα δεν το κάνεις εσύ αυτό και λες.
1: Όχι, δεν το κάνουμε. Να φτύνουμε τα χέρια μας και να κάνουμε, δεν το κάνουμε.
3: Δεν είστε λαϊκά παιδιά εσείς.
2: Το θέμα είναι ότι είναι τυχερή η Ρένα που έχει τόσα χρόνια.
1: Το θέμα είναι.
3: Μιλάμε για τύχη Everest.
1: Το 20. Πώς το λένε, 22 είχαμε επέτειο. 22 Αυγούστου.
2: Και δεν γέρασε.
1: Εννοείται
2: ότι. Γέρασε, Μάνια, εγώ δεν είμαι.
3: Ναι, τα ίδια που μας έφερε στα γενέθλια του παιδιού του, στη γιορτή του, στα γενέθλια τα δικά του. Μας έφερε τα ίδια, μας φέρνει κάθε φορά για να μην συνηθίσουμε.
1: Είχαμε κλείσει για διακοπές του σταθμού. Πώς να κεράσω, ήθελα να κεράσω.
2: Τι αλεπού που είσαι, τι αλεπού.
1: Λοιπόν, ναι, να τις αφαιρώσουμε ένα τραγούδι τώρα που είναι στο.
2: Τη γυναίκα σου.
1: Εννοείται.
2: Για να το πιω.
1: Δεν το ξέρετε εσείς αυτό.
2: Okay.
1: Είναι κάτι δικό μας.
2: Δικό σας.
1: Μεταξύ μας, μεταξύ μας.
3: Μα αυτό είχατε πει στο γάμο σας.
1: Μα αυτό είχαμε πει, αλλά πού να ξέρεις εσύ από το γάμο, δεν σε είχαμε καλέσει. Πού να τα ξέρεις εσύ αυτά.
3: Α, δεν τον ήξερα, μορτικά εσύ.
2: Ναι, παλιά ήταν.
3: Τότε πήγαινα. Σχολείο πήγαινα.
1: Σχολείο πήγαινα.
3: Πότε παντρευτήκατε.
1: Παντρευτήκαμε. Το 18 παντρευτήκαμε.
3: Εντάξει, δεν πήγα ένα σχολείο. Τελείωνα το πανεπιστήμιο.
1: Το πανεπιστήμιο.
3: Πού να το ξέρω.
2: Είσαι πανεπιστημιούχα.
1: Βέβαια.
2: Έλα, ρε,
3: και διπλώμα και μάστερ.
2: Ωραία.
1: Ψυχολογία, κάτι τέτοιο έχει κάνει.
3: Ό,τι να είναι.
1: Τι έχει τελειώσει, πώς θέλει να
3: το. Αχ, κοινωνιολόγο έχω τελειώσει και έχω πάρει μεταπτυχιακό στη δίκηση επιχειρήσεων.
1: Μα φαίνεσαι. Μα φαίνεσαι.
3: Υπομονή κυρίως.
1: Ναι, εντάξει.
3: Υπομονή.

0: 105,8. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Ποιος είναι?
3: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνουν τη συντήρηση του ηλιακού.
2: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
3: Εννοείται.
2: Μήπως έχει και social media.
3: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25

0: στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
1: Thermit. Ηλιακή και ηλεκτρική θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-528088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το τέλειο.

0: Τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Να καλωσορίσουμε τη Μάνια που ήρθε πριν από λίγο.
4: Μα δεύτερη φορά.
2: Σε καλωσορίζει δύο φορές.
4: Με καλωσορίζει μέχρι τις 9.30 για να νομίζει ο κόσμος που συντονίζεται εκείνη τη στιγμή ότι εγώ έρχομαι 700 χρόνια αργότερα. Ακριβώς μέχρι τις 9.30 με καλωσόριζε. Χθες δεν ήρθαν εμένα δύο πελάτες στο ατελιέ και γελάγανε οι γυναίκες.
2: Εντάξει.
3: Α, με το που σε είδανε γελάγανε.
4: Όχι. Για το πώς σε παλεύω, μου λένε όλοι.
3: Γιατί
4: Μάρτι.
3: Αν γελάγανε με το που σε είδανε, δεν φταίω εγώ.
4: Μου λέει χθες. Σε κάποια φάση ήταν εδώ στην εκπομπή. Του λέω, να σου πω το λέω, επειδή σε βαρέθηκα πάρα πολύ σήμερα. Και γέλαγε η γυναίκα μου, λέει, κόζα να τρακάρω.
2: Ναι.
4: Αλήθεια. Μεγάλη
3: επιτυχία. Με αυτή τη μούρη θα κάνει Χριστούγεννα ή θα αλλάξει, θα βάλει κάτι άλλο.
4: Εγώ κάνω με την ίδια μούρη 30 χρόνια Χριστούγεννα. Ειρήνη με τα φετινά. Μην. Εσύ τα τελευταία 60 πώς κυκλοφορείς με αυτήν.
2: Ειρήνη μην.
4: Λοιπόν, τώρα στο διάλειμμα συζητάγαμε έτσι για αναψυκτικά για τα παιδιά τώρα του Παναγιώτη, αν πίνουν κοκακόλα, ανθρακικό κτλ. Και μας έλεγε εδώ Δημήτρης ότι πίνει από 5 χρονών, είπες, κοκακόλα.
2: Ναι, την έχω κόψει τώρα. Τέλος.
4: Και του λέω, να σου πω κάτι, δεν έχω πιει ποτέ. Και με κοίταγε σαν να είμαι εξωγήινος.
2: Ναι.
4: Ποτέ.
3: Εντάξει, αναψυκτικά, ρε παιδί μου, γενικά.
2: Δηλαδή δεν την έχει δοκιμάσει ποτέ.
4: Ποτέ.
3: Δηλαδή γεύση, δεν ξέρει πώ έχει κοκακόλα τώρα.
4: Εντάξει, έχω κουμπίσει τη γλώσσα μου, ρε παιδί μου, για να καταλάβω. Ποτέ. Ξέρει γιατί.
3: Όπω εγώ με το τσιγάρο, δεν έχω καπνίσει ποτέ.
2: Ούτε εγώ.
4: Να, βλέπεις. Ξέρεις, το τσιγάρο, παιδί μου, είναι κάτι άλλο. Είναι και μια επιλογή ενήλικα. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τη μαμά μου, ας πούμε. Επειδή δεν τα βάζει στο σπίτι ποτέ. Ναι. Δεν μ' άφησε να δοκιμάσω πολύ μικρή. Δεν το σκέφτηκα, κατάλαβες.
2: Ναι.
4: Δεν το σκέφτηκα ποτέ να πιω. Και ναι. Τώρα, ας πούμε, και για ποτό, όταν θα βγω, προτιμώ να πάρω πορτοκαλάδα, ξέρεις, στο χάρτινο κουτί, χωρίς ανθρακικό. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει το ανθρακικό.
2: Δηλαδή, ούτε σε ποτό έχει δοκιμάσει κοκακόλα, ας πούμε, ρούμι κόλα.
4: Ποτέ.
2: Έλα, ρε,
3: ουίσκι κόλα δεν πίνει. Δηλαδή,
4: πίνει. Δεν πίνω ουίσκι αρχικά.
3: Ναι, ούτε εγώ πίνω.
2: Βότκα πορτοκάλι.
4: Και τζιν μεστημένο.
3: Παιδιά,
2: πορτοκάλι.
3: Να πω κάτι και εγώ τώρα, μια και το έφερε κουβέντα.
2: Ναι.
3: Ουίσκι έπινα λίγο πιο παλιά, πριν από αρκετά χρόνια. Πίναμε εκεί με ένα φίλο μου, τέλος πάντων, όταν παίζαμε. Πίναμε αυτό το. Όχι Σίβα.
2: Το περιβαλλοντή.
3: Όχι Τζόνι.
2: Τζακ Ντάνιελ.
3: Θα ηρεμήστε.
4: Μα ό,τι ουίσκι ξέρουμε, τα πάμε.
3: Ένα που ήταν viral πιο παλιά και τώρα δεν είναι πολύ viral, πώς το λένε.
2: Σίβα.
3: Όχι,
4: είπα όχι Σίβα.
3: Ένα άλλο που έμοιαζε σαν να είναι premium, αλλά δεν ήταν.
2: Δεν πίνε ουίσκι, αυτό δεν ξέρω.
3: Τέλος πάντων,
4: δεν ξέρω τώρα τι λέει.
3: Δεν το θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε. Πίναμε για λίγο καιρό. Μετά έκοψα και πίνω και εγώ λίγο βότκα, pink soda ή βότκα.
4: Να ούτε pink πίνω.
3: Ναι, pink soda.
2: Ναι, ούτε εγώ.
3: Ή βότκα βύσσινο, όπως είναι το τραγούδι. Και μου φαίνεται περίεργο. Μου φαίνεται περίεργο που πίνω ουίσκι. Η γεύση του ουίσκι δεν μ' αρέσει, ρε φίλε.
4: Είναι πολύ βαριά.
2: Το ωραίο είναι υποκειμενικό, ρε παιδιά.
4: Εντάξει, είναι και στα γούστα του καθένα.
2: Ναι, σίγουρα.
4: Και στα γούστα του. Δηλαδή, ουίσκι μπορεί να έχω πει 2-3 φορές στη ζωή μου, ήμουν σε μια παρέα που ήταν ολομέθιστη και λέω τώρα άντε να βγάλει άκρη με του μεθυσμένου, πιέσαι ένα ποτό.
2: Αλλά κοκακόλα δεν έχω ξανακούσει άτομα να μην έχει πει. Είναι η πρώτη.
3: Και έχω και ένα κολλητό φίλο τον Νίκο. Ο οποίος όποτε βρισκόμαστε με κερνάει, μου βάζει ένα σφινάκι, γιατί δεν μπορώ να το πιω ολόκληρο ποτό. Μου βάζει 18 Σίβας, 18,
2: ναι, okay.
3: Δεν θυμάμαι. Το οποίο ναι μεν είναι πολύ ωραίο, αλλά θέλει και λίγο νεράκι, γιατί είναι λίγο βαρύ, ρε παιδί μου.
2: Μα αυτά τα ποτά πιστεύω δεν πίνονται. Πίνονται σκέτα.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω για μένα, γιατί. Για τα,
2: α,
3: ναι,
2: για
3: γιατί
2: τα δικά σου γούστα.
3: Σφινάκι μου βάζει και δεν μπορώ να το πιω το σφινάκι, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή ναι. Πίνω το μισό και αυτό με νερό. Λοιπόν, ναι. Αυτά.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας το Μανώλη το Γυαλιτάκι από τις πρότυπες σχολές οδήγηση Side Drive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Μου λέει πως έπινες καμπάρι. Όχι, δεν έπινα καμπάρι.
1: Όχι, όχι. Εμάς μας στείλω εδώ πέρα η φίλη μας η Μαρία, πως έπινες κάτι σαρκ.
0: Δεν έπινα
1: κάτι. Στο λίγο έπινες.
0: Ο φίλος μου, ο κολλητός μου, ο Δημήτρης, ο Κορνελάκης.
2: Μαζί τα πεινάτε.
0: Όχι, δεν τα πίναμε μαζί. Εγώ τα πίνα με έναν άλλο, τον Γιώργο, τον Τσαγκαράκη τα έπινα αυτά τα ποτά τέλος πάντων. Ο Δημήτρης όμως το πέτυχε. Χέιγκ μου λέει.
2: Ωραία.
1: Χέιγκ για τον Τίμιο.
2: Πολύ παλιό.
0: Δεν ήταν viral αυτό τότε το Χέιγκ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ το έχω προλάβει viral αυτό. Χάλια.
0: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχουμε πολύ ωραίους καινούριους διαγωνισμούς και έχουμε και πολύ ωραίες κληρώσεις, παύλα δώρα και παύλα υποτροφίες που θα δώσουμε από το φροντιστήριο So Easy, το οποίο το φροντιστήριο So Easy κλείνει 4 χρόνια και κληρώνει 4 υποτροφίες. Θα δώσουμε και εμείς μία υποτροφία στην εκπομπή μας. Επιλογή τμήματος Senior A και B, Junior A, B, Pre-Junior κτλ. Είναι φροντιστήριο Αγγλικών. Και όσοι προλάβετε να κάνετε την εγγραφή σας, μπαίνετε και στην κλήρωση για πλούσια δώρα, όπως 30% έκπτωση στα δίδακτρα, ταξίδι, κινητά, bluetooth ακουστικά, υποτροφίες και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Εξασφαλίστε τη θέση του παιδιού σας στα φροντιστήρια So Easy με περιορισμένες θέσεις. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε έναν διαγωνισμό μάνια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και θα κληρώσουμε μία εξάμηνη υποτροφία.
1: Τέλειο δώρο.
0: Εντάξει, πολύ ωραίο.
1: Πώς θα τον κάνουμε?
0: Εντάξει, μην βιάζεσαι, ρε Σημάνια, μην βιάζεσαι.
1: Όχι, θέλω να παίξω παιχνίδι, δεν με νοιάζει κάτι άλλο.
0: Ναι, θα το κάνουμε.
2: Α, με παιχνίδι.
0: Με παιχνίδι, πώς θα τα κάνουμε. Okay. Παιχνίδι θα κερδίζει κάποιος, θα το δούμε, ρε παιδί μου, θα το φτιάξουμε. Επίσης υπάρχει κι άλλος διαγωνισμός στην σελίδα μας στο Facebook, που είναι Music Lab 105,8 από την Christie Academy. Μεγάλος διαγωνισμός, για να μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή, είναι δωρεάν κτλ. Για να διεκδικήσετε ένα επαγγελματικό μακιγιάζ ή μια άλλη υποτροφία, αισθητική άκρων και ονειχοπλαστική. Αυτό είναι στο Facebook. Τα άλλα μάλλον εδώ με τις υποτροφίες So Easy θα τις κάνουμε στο Instagram, όπου θα κάνουμε κλήρωση. Δηλαδή θα πρέπει να συγκεντρώνουμε τα μηνύματα και θα κάνουμε την κλήρωση και θα δώσουμε. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Οπότε πρέπει να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ τώρα στην εκπομπή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Γράφετε στο Instagram, στέλνετε μήνυμα So Easy, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Συγκεντρώνουμε τα μηνύματά σας, κάνουμε την κλήρωση και την ερχόμενη Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, κάνουμε την κλήρωση. Εντάξει, συμφωνώ.
1: Ναι, βεβαίως. 7 με 11 ισχύουν όλες οι συμμετοχές για τη δική μας εκπομπή.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έλα να σου πω. Τι τραγούδι θέλετε να βάλουμε?
2: Κάτω από την Πανσελίνο.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Το παίξαμε προχθές. Έλα.
2: Ωραία, ρε. Έλα. Πε εσύ, ρε Μανιά.
1: Θα σου πω εγώ ποιο σκέφτηκα, αλλά δεν θα σ' αρέσει πάλι.
0: Εννοείται. Αλλά πε μου.
2: Μα γιατί μα λέει ποιο τραγούδι θέλετε εφόσον δεν το βάλουμε?
1: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ευτραχικό σαν το σκουπιδιάρικο θέλω του Θοδωρίδου.
0: Σιγά, ρε Μανιά, θα παίξω.
1: Το βλέπει.
0: Μα σκουπιδιάρικο θα παίζουμε 9 και
1: 20. Καινούργιο τραγούδι είναι, ρε φίλε. Τι θα σα πω να παίξει?
2: Το δημοκρατικά πάντα εδώ.
0: Είναι καινούργιο.
1: Όχι το σκουπιδιάρικο.
0: Το φορτηγό.
1: Το φορτηγό. Δεν παίρνουν στα οχήματα του Θεοδωρίδου, με συγχωρείτε.
0: Άμπαλι.
1: Τα μπερδεύτηκα. Και το σκουπιδιάρικο βέβαια εξαιρετικό.
0: Όπω άμπαλι, άμπαλι. Και κάνει λέει.
1: Ποιο έβαλε,
0: γιατί το φορτηγό έβαλε. Το φορτηγό. Πα. Και κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο, λέει αυτή η κοπέλα. Λέει εδώ τώρα κάνει. Πληρώνεται δηλαδή από αυτό το πράγμα.
1: Άκουσα να δει. Ναι. Μην μου μιλάς εμένα έτσι. Διότι σήμερα είπαμε θα παίξει και εσύ παιχνίδι και θα γίνει ρόμπα.
0: Αύριο μου θύμισε ο Δημήτρης ότι έχει γενέθλια ο γιος μου, ο Χουάν.
1: Να! Δεν σου είπα να μην πεις τίποτα για να δούμε αν θα κεράσει.
2: Ναι, γιατί μου είπε θες τίποτα να φας και του λέω αύριο θα κεράσεις.
0: Ναι, αλλά το πρότεινα. Το πρότεινα.
2: Ναι, αύριο όμως.
0: Αύριο έχει γενέθλια, 18
1: Σεπτεμβρίου.
0: Πιστεύω
1: θα είναι ο μόνος άνθρωπος θα πάει από πάνω στο χαροπλαστείο και θα πει θέλω 3 κοκάκια.
2: Όχι, ρε.
1: Άντε 4, θα πας και δίπλα στα παιδιά 2.
2: Όχι, μπακέτα θα κεράσει, δεν θέλω κουκλικά.
0: Τι μπακέτα, ρε, μπακέτα.
1: Εγώ τρώω pancake πρωτεϊνικά το πρωί, το είδες. Ένα μπολακάι θα μου πάρεις και ένα φέρντο εσπρέσο σκέτο.
0: Ακούστε, θα κεράσω αν θέλετε ένα μπουκαλάκι νερό μέχρι εκεί.
1: Έχουμε νερά. Το μόνο που έχουμε εδώ νερό.
2: Τι ανοιχτό χέρι.

0: Αγαπημένοι φίλοι, παίξαμε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου το φορτηγό και λίγο και την Γαρμπή το «Κι αν ξυπόλυτη χορεύω». Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Γεωργία. Μου λέει καλημέρα παιδιά, άσχετο με την εκπομπή σας. Όχι, όλα σχετικά είναι. Αλλά είμαστε λέει σε απόγνωση στην περιοχή Φορτέτσας. 30 ώρες είμαστε χωρίς ρεύμα και η ΔΔΕ μας κοροϊδεύει γιατί δεν γνωρίζουν χρόνο αποκατάστασης.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Καταρχήν δεν είναι, είναι περίεργο. Ναι, δεν είναι περίεργο. Έχει δίκιο.
2: Μαγκρινιάζετε που κλείνουν το ΒΟΑΚ που δεν έχετε ρεύμα. Δηλαδή είστε και στις περίεργοι άνθρωποι. Ναι, ναι, 30 ναι, ναι. ώρες παλιά δεν είχαν καθόλου ρεύμα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Τι κάνετε το σταυρό που κάποια στιγμή θα επιστρέψει το ρεύμα.
0: Εμάς πάντως ήρθε χθες 3 ώρα. Οπότε δεν ξέρω τώρα για εσάς για τη Φορτέτσα δηλαδή γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ. Νομίζω ότι χθες ήταν περίπου 18 με 10 ώρες ήταν ο παραπάνω. Γιατί ήταν από τις 3 ώρα τα ξημερώματα που έγινε αυτή η έκρηξη εκεί με τον μετασχηματιστή στη Φορτέτσα που έγινε και ήρθε νομίζω 3 ώρα το μεσημέρι. Οπότε έκανε περίπου 3 με 3, 12 ώρες περίπου έκανε.
3: Α, είχαν θέμα εκεί, λάσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά αυτός ο μετασχηματιστής δεν ξέρω για κάποιο λόγο έδινε ρεύμα από τη Φορτέτσα που λέει τώρα εδώ η κοπέλα μέχρι τη, όπως το λένε, την Καζατζίδη και από την Καζατζίδη μέχρι το Χουδέτσι και από το Χουδέτσι μέχρι τη Χερσόνησο δεν είχαν. Δηλαδή από αυτό τον μετασχηματιστή δεν ξέρω για κάποιο λόγο είχε σταματήσει όλο το έργο.
2: Αφού υπάρχει άμεση αποκατάσταση πάντα στα πάντα σε αυτή την πόλη.
0: Ναι. Εντάξει,
2: και σε αυτή
0: τώρα.
2: Χώρα.
0: Ναι, εντάξει, χθες κάνανε όμως μεγάλη
3: προσπάθεια. Τσίφλα να έχει η αμπονία.
0: Ναι, μεγάλη προσπάθεια τώρα χθες γιατί ήταν μεγάλη ζημιά. Άργησε βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το.
2: Έλα, το έχουμε βρει τώρα μεγάλη προσπάθεια. Θα έπρεπε να υπάρχουν πάντα σχέδια αποκατάσταση για τα
3: ναι,
2: πάντα, έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Αυτό πήγα να πω ότι το 2026 12 ώρες χωρίς ρεύμα και εδώ τώρα η γυναίκα.
3: Όσο μάλλον 30 που λέει η γυναίκα.
0: Είναι τώρα, δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα. Ναι. Όπως το λες, έπρεπε να υπάρχει.
2: Υπάρχουν ζημιές.
3: Plan A, plan B.
2: Άνθρωποι είμαστε και οι άνθρωποι κάνουν υπομονή. Να κάνουν 1, 2, 3 ώρες, όχι 10 που λες και 30.
3: Και το ρεύμα και το νερό είναι πολύ σοβαρό. Το ρεύμα και το νερό.
2: Είναι δυνατό.
0: Και ειδικά ένα παραπάνω τώρα με τα καινούργια σπίτια, όταν δεν υπάρχει ρεύμα. Δεν ανοίγει πόρτα που λέει ο λόγος.
3: Ναι, όντως.
0: Δεν δουλεύει το κουδούνι, δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο, δεν δουλεύει το πιεστικό, δεν μπορείς να μαγειρέψεις, δεν μπορείς το ψυγείο, δεν μπορείς να πλύνεις τα πιάτα. Εντάξει, αυτά τα γνωστά τα παλιά, ναι, αλλά στα καινούργια σπίτια δεν μπορείς να δεις τις κάμερες, δεν μπορείς να μπεις στο ίντερνετ, δεν μπορείς να κάνεις δουλειά.
2: Δηλαδή, ναι, βέβαια.
3: Το ρεύμα είναι το Α και το Μ.
0: Λοιπόν, οπότε όπως το λέει η Μάνια, θεωρώ ότι και εγώ έπρεπε να υπάρχει plan A.
3: Και plan B.
0: Και plan B, δηλαδή
2: ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, νομίζω. Ότι πάντα πρέπει να δημιουργηθεί κάτι και μετά να μείνουμε στο χάος. Δεν θα έπρεπε να τα προβλέψεις αυτά. Εγώ που κάνω μία μελέτη, δεν πρέπει να προβλέψω ότι γίνεται σε αυτό το έργο σε περίπτωση που κάτι στραβώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Όντως έχεις δίκιο.
3: Αν δεν γίνει αυτό, να γίνει κάτι άλλο.
0: Ή αν γίνει αυτό που έγινε χθες με αυτή η έκρηξη που έγινε τέλος πάντων εκεί στον Πέντεβι, να υπάρχει με κάποιο τρόπο να αλλάξει το ρεύμα, να φύγει από εκεί, να πηγαίνει από ένα άλλο δρόμο, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω αν γίνονται αυτά. Και τα λοιπά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε πολύ μικρό break, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.
4: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Εκθεσιακή

0: σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials & More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home. Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος. Ενεργειακή απόδοση. Ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF. Προκάτ και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-31-8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ρηταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.

0: Μπαμπα.
1: Αυτή πραγματικά είναι έναρξη εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι σποτάκια. Είναι δυνατόν να έχουμε πέρα το Δημήτρη και μην του έχουμε φτιάξει δικό του.
2: Παναγία μου, είναι
0: Hollywood,
2: δυνατόν.
0: Hollywood.
1: Εντάξει. Υπερπαραγωγή. Και ο Γιώργος, ο κολλητός μου, έστειλε μήνυμα. Μου λέει καλημέρα, Παναγιώτη. Στο σκαλάνι μου λέει δεν έχει ρεύμα πάλι σήμερα από τις 3 το πρωί. Μου λέει και χθες τα ίδια για 10 ώρες.
0: Άλλα τα άλλα.
1: Ρε φίλε, αυτά τώρα είναι μεγάλα προβλήματα. Η αλήθεια είναι τώρα. Αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι ήταν μεγάλη ζημιά και οι άνθρωποι εκεί κάνουν σπουδαίο έργο. Ένα ερείτες ή τέλος πάντων όλη η τεχνική εκεί από τον ΔΔΕ. Αλλά έπρεπε να υπάρχει ένα plan B, plan C, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Μα αν... φταίνε οι εργάτες που δουλεύουν εκεί. Φταίνε οι άνθρωποι που είναι πίσω από αυτό και που δεν έχουν τα plan B που λέμε.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Θα συμφωνήσω. Αν και καθήμενοι.
0: Ορθά μίλησα.
2: Τι λέει, μάγκα.
1: Πολλά παιδιά εδώ που αγαπάνε τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι, θέλω να σου πω και εγώ γι' αυτό, για πες.
1: Πες εσύ πρώτα.
0: Όχι, όχι, εγώ θέλω να σου πω για τα χρήματα που μαζεύτηκαν από την κηδεία του, αλλά πες εσύ αυτό που θες να πεις.
1: Ωραία. Πολλά παιδιά λοιπόν που αγαπάνε, Παύλα DJ, που αγαπάνε τον Γιώργο Μαζονάκη, κάνουν διάφορα πράγματα, φτιάχνουν αφιερώματα, φτιάχνουν mix, φτιάχνουν remix, κάνουν afro remix, κάνουν διάφορα για να τιμήσουν τέλος πάντων.
0: Τη μνήμη του.
1: Ναι, τον αγαπημένο μας.
0: Και την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά τα λες, μπράβο Μανιά. Αν και καθήμενη.
0: Ορθάω μίλησα.
1: Ορθάω μίλησε για άλλη μια φορά. να στείλουμε την καλημέρα μου στο φίλο μας στο Στάθη τον Καραταράκη εδώ πέρα. Κολλητός της Μανιάς. Κολλητός, κολλητός. Uh-huh. Αδερφός της Μανιάς. Uh-huh. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν φτιάξανε και ένα πολύ ωραίο τώρα καινούριο remix που θα σας βάλω τώρα να ακούσετε. Στο Gucci φόρεμα. Το θυμάστε αυτό το Gucci φόρεμα.
2: Ξεχνιέται.
1: Το θυμάστε αυτό το Gucci φόρεμα?
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν το κάνανε τώρα σε ένα remix 50s. Δηλαδή σαν
2: vintage.
1: Vintage, πώς να το εξηγήσω. Okay. Τη δεκαετία του 50. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό εδώ. Μας το στείλανε εδώ τα παιδιά. Να τους ευχαριστήσουμε. Είναι σε πρώτη μετάδοση εδώ στο Music Club 105,8. Η ώρα είναι 10 παρά 20. Λοιπόν, για ακούστε το Gucci φόρεμα κάπως αλλιώς. Δηλαδή δεν το έχετε ξανακούσει. Ούτε εγώ, ας πούμε, που είμαι και γνώστης, δεν το είχα ξανακούσει έτσι το τραγούδι.

0: Αγαπημένοι φίλοι, πάντα ζωντανά εδώ στον Music Club, εδώ στου 105,8 εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι το Breakfast Pavla Morning Show με τη Μάνια, τον Δημήτρη και εμένα. Και η Μάνια θα μας πει τώρα για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να σας πω. Ένα, ότι η οικογένεια επέλεξε έτσι την ημέρα της κηδείας αντί Στεφάνων να δοθούν δωρεές, ας πούμε, χρήματα, ό,τι ήθελε ο καθένας, για την προσφορά του Humanity Greece. Το είχαμε ξανασχολιάσει τότε.
0: Ναι.
1: Ενός μη κερδοσκοπικού. Μιας οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συγκεντρώθηκα λοιπόν από τις δωρεές στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη 11.130 ευρώ. Με αυτό το ποσό λοιπόν θα γίνει μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Θα δημιουργηθεί μια κινητή κοινωνική κουζίνα που θα βρίσκεται έτσι όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε όσους ανθρώπους το χρειάζονται. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Επίσης, την οριστική ακύρωση της προγραμματισμένης για τα 33 χρόνια του Γιώργου Μαζονάκη, που ήταν να γίνει 20 Σεπτεμβρίου. Τώρα μεθαύριο.
1: Ναι, Τεχνόπολη.
0: Ναι, ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η εταιρεία, στην αυλία δεν πρόκειται να μετατραπεί τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή σε αφιέρωμα στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί κακός?
1: Γιατί θα μπορούσαν, Παναγιώτη, αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι πάρα πολύ ζεστός και θα μπορούσαν να θα γέμισε, θα γινόταν sold out και θα μπορούσαν πραγματικά όλα τα έσοδα να δοθούν κάπου. Και να γίνει μια προσφορά όπως έκανε και εκείνος όσο ζούσε.
0: Βγάλανε λοιπόν μια ανακοίνωση και λέει: πιστεύουμε πως ένα αφιέρωμα σε ένα καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζονάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και το σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του, και όχι υπό το βάρος της αμεσότητας αυτής της τραγικής απώλειας. Η επιστροφή των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθούν αυτόματα από εκεί που τα έχετε αγοράσει, από το Μόρ κτλ., με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά, κάρτες και τα σχετικά. Καλό ταξίδι, Γιώργο μας. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της εταιρείας. Εγώ θα συμφωνήσω.
2: Θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Θα γίνει, όχι με σένα, με την εταιρεία εδώ πέρα, με την εταιρεία παραγωγής. Νομίζω ότι καλά κάνανε και το ακυρώσαν. Δεν είναι τώρα. Νομίζω ότι πιο μετά. Πρέπει να είναι έτσι λίγο πιο.
2: Εντάξει, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Αλλά θα γίνει σίγουρα.
1: Έχουμε και νέα τοποθέτηση από την Αφροδίτη Μάνου, Παναγιώτη.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Μετά από το χαμό που έγινε με τις δηλώσεις που είχε κάνει, να θυμίσουμε ότι είχε κάνει μια δήλωση έτσι, την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη, σχετικά με το λαϊκό προσκύνημα, ήταν λίγο εριστική και ειρωνική. Φυσικά.
0: Ναι.
1: Τώρα το γυρίζει το όλο έργο με μια μακροσκελή ανάρτηση, η οποία έτσι σύντομα να σας πω ότι λέει ότι η ανατροφή της, η αγωγή της και το σπίτι της δεν θα της επέτρεπαν ποτέ, ας πούμε, να μιλήσει χυδαία ή να ειρωνευτεί έναν άνθρωπο που μόλις έχει φύγει με αυτόν τον τραγικό τρόπο από τη ζωή. Αλλά όλο αυτό λέει δημιουργήθηκε επειδή όντως συγεννήθηκε μια απορία σχετικά με το λαϊκό προσκύνημα, ότι αυτό που έχει αυτή στο μυαλό του σαν λαϊκό προσκύνημα ήταν για τον Γιώργο Σεφέρη μες στη Χούντα και τον Παπανδρέου. Και ότι δημιουργήθηκε, ας πούμε.
0: Ναι. Και εγώ θέλω να πω, ποιος ήταν αυτός ο δημοσιογράφος Παύλα ρεπόρτερ που ακολουθεί την Αφροδίτη Μάνου στο Facebook και επειδή έγραψε η κοπέλα αξιοσέβαστη κατά τα άλλα γυναίκα αυτή μια ανακοίνωση, έτρεξε να το βγάλει. Ποιος είναι αυτός που κάθε ακολουθεί την Αφροδίτη Μάνου ή τον Παναγιώτο Μάρτη ή τη Μάνια και ό,τι γράφει.
1: Να σου πω, τη γνώμη μου.
0: Ποιος τα ψάχνει αυτά, ρε φίλε, όλη μέρα.
1: Αυτό το πράγμα είναι αυτό που συζητάγαμε με τα follow και τα unfollow στα ζευγάρια κτλ. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι υπάρχει κάποιο εργαλείο AI πίσω από αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι γίνεται να το βρει.
0: Μα δεν γίνεται. Δηλαδή, να ακολουθεί, ας πούμε, την Ευγενία Σαμαρά που ακολουθώ εγώ, που είναι κούκλα παρεπιπτόντως και.
2: Ναι,
0: θα συμφωνήσω. Εντάξει, είχαμε μεγάλο έρωτα με την Ευγενία.
2: Με την Ευγενία.
0: Ναι. Με ήθελε. Από παλιά με ήθελε. Τέλος πάντων, κλείνει παρέμβαση.
2: Ναι.
0: Να ακολουθώ την Ευγενία Σαμαρά, ναι, ρε φίλε. Αλλά να ακολουθεί κάποιος δημοσιογράφος που ασχολείται παύλα με τα gossip, παύλα εδώ με τη showbiz, την Αφροδίτη Μάνου που έγραψε η γυναίκα καλός ή κακός αυτό που έγραψε, και να βγαίνει να το κάνει viral ότι. Ποιος κάθεται και ακολουθεί την Αφροδίτη Μάνου, ρε φίλε. Μα τρελάνετε τώρα, δηλαδή.
1: Α, δεν γνωρίζω.
2: Από δηλαδή, ποιος.
1: Πάρα πολλά παιδιά έχω να σα πω για το Μαζονάκη.
0: Μάλλον αυτό που λέει τώρα η Μάνια. Ότι
1: σίγουρα κάποιοι. Δεν θυμάσαι που το ξαναζητάγαμε εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι ποιο ζευγάρι μωρέ ήταν πάλι που ήταν στα χωρίσματα και είχαν κάνει follow unfollow και λέγαμε, μα πώς γίνεται να τους βρίσκεις. Και δηλαδή, κάθε μέρα λέω ψάχνει όλα τα προφίλ.
0: Κάθε μέρα ψάχνει το προφίλ αν έκανε, ας πούμε, η Τουμπανέιρο, πώς την είπαμε, την τέτοια.
1: Ποια λέει, μωρέ.
0: Η Ανδρομάχη. Αν έκανε τούμπανο Ανδρομάχη, unfollow τον Γιώργο το Λιβάνι.
1: Δεν μου αρέσουν αυτές τις εκφράσεις.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ποιος κάθεται και το ψάχνει αυτό, ρε φίλε.
1: Δεν είναι το θέμα αυτό. Δεν είναι ότι. Δηλαδή, ας πούμε, κάποια στιγμή είχε δημιουργηθεί μια ένταση και με τη Λασκαράκη και την Οικονομάκου, να σας θυμίσω. Δεν είναι δηλαδή ότι βρίσκουν μόνο τα ζευγάρια. Βρίσκουν και των φίλων.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο για μένα κάποιο εργαλείο AI.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται κάποιο να πληρώνει 24 ώρες το 24 να κάνει αυτό.
0: Ναι, να ψάχνει αυτό το πράγμα. Ναι, θα συμφωνήσω. Δικάζω. Ευγενία Σαμαρά πάντως. Όχι, γιατί είναι, όλα είναι σχετικά. Γράφει εδώ, έκανε κάποιες δηλώσεις. Λέει: είχα 5 μεγάλες σχέσεις στη ζωή μου. Κούκλα η Ευγενία Σαμαρά.
2: Θέλω να γίνω η έκτητη.
0: Κι εγώ.
2: Εσύ όχι.
1: Εσάς τα κοίτα,
0: εσύ δεν γίνεται. Καλά, εγώ δεν γίνεται, αλλά. Ναι. Πολύ ωραία.
2: Ναι, πάρα πολύ ωραία
0: γυναίκα. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα, Ευγενία Σαμαρά. Ναι. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση από τότε που ήταν.
2: Στο Ραδιοαρβίλα. Μαζί.
0: Στο Ραδιοαρβίλα. Στο Ραδιοαρβίλα. Ναι. Από τότε, τώρα εδώ πέρα 25 χρόνια, α πούμε, είχαμε. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο τώρα και τη Γαρμπή.

0: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 10 παρα 10. Την καλημέρα μας και στην Μαριλένα λέει καλημέρα, παιδιά. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα το ποτέ ποτέ από τον Γιώργο Μαζονάκη. Το βάλαμε πάρα πολύ ωραίο. Την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μας την Ειρήνη. Καλημέρα, ρε παιδιά. Όσον αφορά το θέμα με την Αφροδίτη Μάνου, δεν νομίζω ότι κάποιος παρακολούθησε επί τούτου τη συγκεκριμένη κυρία. Θεωρώ πως επειδή αυτά που έγραψε αναστάτωσαν πολύ κόσμο, μιας και ήταν βλακίες, υπήρξε έντονη αντίδραση. Ναι, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ποιος το βρήκε, ποιος το είδε. Αυτό κουβεντιάζουμε. Ποιος έκατσε και βρήκε ότι έγραψε η Αφροδίτη Μάνου, που την Αφροδίτη Μάνου την ξέρω εγώ.
1: Τώρα αυτό που λες είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα, λέω. Ναι.
2: Αυτό έχει να κάνει. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει στα social media πώς συμβαίνει. Έτσι γίνονται και κάποια κουλά, α πούμε, βίντεο viral.
0: Ναι.
2: Τα πετάει ο αλγόριθμος. Εκείνες τις ημέρες ήταν πάρα πολύ viral το keyword Μαζονάκης. Για να σου εξηγήσω εγώ τώρα πώς γίνεται αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι λοιπόν το πέταξε σε αρκετούς χρήστες ο αλγόριθμος.
0: Ναι.
2: Εκείνοι σχολίασαν. Αυτό μετά πήρε πάνω και έγινε viral και έτσι έφτασε.
0: Ναι, αλλά
2: αυτό σου λέει η κοπέλα.
0: Το κατάλαβα, αλλά η κοπέλα, η Αφροδίτη Μάνου, το έγραψε στο Facebook. Δεν είχε TikTok για να γίνει viral από το TikTok. Μην μπερδεύεσαι, στο Facebook το έγραψε. Το θέμα είναι ποιος το είδε, δηλαδή ποιος ακολουθεί.
2: Πώς, εγώ θα περίμενε. Πού,
0: από όλη την
2: βρω.
0: Ελλάδα, ποιος ακολουθεί την Αφροδίτη.
2: Μες στο Facebook να δεις πόσο ακολουθεί.
0: Δεν το έχω ανοιχτό το Facebook. Δηλαδή φαντάζομαι, εγώ το Facebook δεν το έχω ανοιχτό καν. Το TikTok, έχω το Instagram.

0: παντήμιο στο.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό έχει κοπέλα.
0: Αναγία μου.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, να στείλω την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε και είναι συντονισμένοι, διότι μια νέα εποχή ξεκινάει στο ποδόσφαιρο της περιοχής Παλιανής και Δαφνές. Το λέγαμε και χθες. Παλιανοί και Δαφνές ενώνουν και δημιουργούν την Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου, Βενεράτο, Δαφνές, Αυγενική, Κεράσια και Σίβα. Γίνεται μια μεγάλη, πολύ ωραία αθλητική οικογένεια και μια πολύ ωραία προσπάθεια με προτεραιότητα στις ακαδημίες και στα παιδιά. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. ΑΕ Πενταχωρίου λέγεται. Οπότε, αν θέλετε εκεί να γραφτείτε από τη γειτονιά, είναι ωραία δραστηριότητα το ποδόσφαιρο κτλ. Θα πάτε εκεί
2: και
1: να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω πολύ μικρό break, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
4: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σου αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
9: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
10: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
9: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Μία προσφορά από το eFood.
13: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Η καλύτερη μουσική.
0: Και ακούτε Music Club 105,8.
2: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.

0: παντού.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε για το Σάββατο που είχε ένα πάρα πολύ ωραίο event. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, η Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας αποκαλύπτει τη νέα της μπουτίκ και τις επίσημες φανέλες αγώνων στο Macron Store στην Ικάρου 14. DJ, εκπλήξεις και δώρα. Σταθερά δίπλα στις αθλήτριες, ο εκπαιδευτικός όμιλος Μορφή. 19 Σεπτεμβρίου είναι, μεθαύριο δηλαδή, το Σάββατο, 6.30 ώρα το απόγευμα στο Macron Store, Ικάρου 14. Με μουσική επιμέλεια από τον Music Lab 105,8. Θα είναι και η Μάνια, εκεί θα πάει και η Μάνια.
2: Α, εσύ θα είσαι?
1: Εγώ δεν θα είμαι.
2: Okay.
1: Γιατί έχω άλλη υποχρέωση, αλλά θα είναι και η Μάνια. Λοιπόν, πάντως έχει αθλητικές μεταδόσεις απόψε το βράδυ.
2: Ναι.
1: Θα πας στον Όφι να πάει να τον δεις?
2: Όχι.
1: Γιατί θα πήγαινες, έπρεπε να πας. Να κάνει λίγο κρύο, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, παίζει ο Όφι κόντρα με την Hoffenheim.
2: Τρελό ματσά είναι, το πιστεύω. Ματσάρα θα είναι.
1: Χθες το είπαμε over, ότι.
2: Ναι, over goal goal.
1: Over goal goal.
2: Ναι, δηλαδή είναι επιθετικές ομάδες και δύο.
1: Παίζει ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Καλαμάτα Λάρισα, αυτά για το κύπελο.
2: Ναι.
1: Αλλά παίζει και η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών με την Σλοβακία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
2: Okay.
1: Αν θέλετε να δείτε βόλεϊ και τα λοιπά, που πολλοί κόσμος βλέπει. Να, γι' αυτό ας πούμε κάνουμε την παρουσίαση ομάδων βόλεϊ είναι αυτό. Να πούμε ότι ο Όφι παίζει στις 8 παρατέταρτο.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει, είναι Europa League.
2: Ναι.
1: Ιστορικό το match, διότι είναι το πρώτο match. Το τέτοιο επίπεδο, τέλος πάντων, να το πω κάπως έτσι.
2: Και όσοι δεν ξέρουν, αυτή την ομάδα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Μην νομίζουν ότι παίζει με καμία.
1: Κολοπετινίτσα.
2: Ναι, Όφι.
1: Αυτή η κολοπετινίτσα, ρε φίλε.
2: Είναι από τις καλές του γερμανικού πρωταθλήματος, δηλαδή.
1: Κάτσε να ρωτήσω, ρε φίλε, το
2: τι σημαίνει κολοπετινίτσα.
1: Ναι, τι είναι αυτό το κολοπετινίτσα. Καμιά φορά όταν παίζει με καμιά ομάδα πολύ άγνωστη, τέλος πάντων, λέμε ότι παίζει με την κολοπετινίτσα. Ποια είναι αυτή η κολοπετινίτσα? Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας βγάλει το chat GPT, για την κολοπετινίτσα.
2: Ναι.
1: Η κολοπετινίτσα δεν είναι φανταστική ομάδα που υπήρχε πραγματικά. Η λέξη χρησιμοποιείται στην ελληνική καθομιλουμένη για να περιγράψουμε ένα πολύ μικρό άγνωστο ή ασήμαντο μέρος. Γι' αυτό λέμε παίζει, ας πούμε, μπάλα με την κολοπετινίτσα.
2: Ναι, μωρέ.
1: Δηλαδή παίζει με μια ομάδα που δεν την ξέρει κανείς.
2: Ούτε η μάνα του.
1: Από πού βγήκε?
2: Α.
1: Από πού βγήκε?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, η κολοπετινίτσα είναι στην πραγματικότητα χωριό στην Φωκίδα.
2: Αλήθεια.
1: Στο Δήμο Δωρίδας.
2: Τι λες τώρα?
1: Το όνομα είναι τόσο ιδιαίτερο και ασυνήθιστο που με τα χρόνια έγινε έκφραση για το πουθενά. Δηλαδή είναι στην άκρη του πουθενά το χωριό.
2: Ναι.
1: Ή για κάτι πάρα πολύ άγνωστο. Υπάρχει μάλιστα και η χαρακτηριστική έκφραση από την κολοπετινίτσα από πολύ μακρινό άγνωστο μέρος. Οπότε στην μπάλα ακούς παίζει, ας πούμε, Όφι, δεν παίζει με την κολοπετινίτσα. Ουσιαστικά κάνουμε χιούμορ λέγοντας ότι ο αντίπαλος είναι εντελώς άγνωστος.
2: Ναι. Όπως επίσης, Παναγιώτη, μερικές φορές σε ρωτάει κάποιος από πού είσαι και τους λες εσύ έτσι για πλάκα, από τις Γκαγκάλες.
1: Ναι.
2: Είναι χωριό οι Γκαγκάλες εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ναι, είναι.
2: Εγώ δεν το ξέρα.
1: Εσύ δεν το ξέρα, στις Μοίρες κοντά. Ναι,
2: ναι, ναι, κάπου εκεί, με Σαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι χωριό Γκαγκάλες.
1: Όπως και η Κούλουρη. Άμα τρομάξει κάποιος και σε τρομάξει που σου λέει, άρε φίλε, πήγε η καρδιά μου στην Κούλουρη.
2: Κούλουρη. Και αυτό χωριό.
1: Η Κούλουρη είναι νησί.
2: Έλα ρε.
1: Ναι. Ποιο όμως είναι γνωστό?
2: Δεν ξέρω.
1: Η Σαλαμίνα είναι.
2: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι λες ρε φίλε.
1: Λοιπόν, εδώ μου στέλνει μήνυμα Μάκρον, μου λέει, λέγεται. Μάκρον, είπα εγώ. Μάκρον, εντάξει, Μάκρον Στορ. Λάθος. Λοιπόν, άκου τώρα για τη Σαλαμίνα.
2: Mm-hmm.
1: Πες μου τι ακριβώς συμβαίνει όταν λέμε ότι πήγε η καρδιά μας στην Κούλουρη. Πάλι ρωτάω το chat GPT και άκου την απάντηση.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν λέμε πού πήγε η καρδιά μου, πήγε η καρδιά μου στην Κούλουρη, εννοούμε ότι τρομάξαμε πάρα πολύ, αγχωθήκαμε. Τι είναι η Κούλουρη? Κούλουρη είναι η παλιά λαϊκή ονομασία της Σαλαμίνας.
2: Δεν το ξέρα.
1: Μάθε το, μα γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Η έκφραση έχει συνδεθεί με την ιδέα ότι κάποιος από την Αθήνα που έπρεπε να πάει στη Σαλαμίνα βρισκόταν μακριά από την πόλη και πέρα από τον Σαρονικό. Έτσι, μεταφορικά, όταν κάτι μας τρόμαζε τόσο πολύ, να νιώθουμε ότι η καρδιά μας έφυγε από τη θέση της, λέγαμε μου πήγε η καρδιά μου στην Κούλουρη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, τρόμαξα πάρα πολύ, μου κόπηκε η ανάσα.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν. Η Κούλουρη. Όξα αυτό την Σαλαμίνα. Είδες τι μαθαίνεις από αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Βέβαια.
1: Την καλημέρα μας να στείλουμε στον φίλο μας εδώ, τον ηλεκτρολόγο, τον Βασίλη, τον Πρινάρη. Το ξέρεις και εσύ?
2: Όχι.
1: Αλλά όχι, αλλά το ξέρει, ναι.
2: Εγώ να πω χρόνια πολλά στον Παγκλαμάτο φίλο μου, τον Απόστολο το Λιδάκι, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του.
1: Α, χρόνια πολλά.
2: Και στην καλύτερη λογοθεραπεύτρια του Ηρακλείου, Παύλα Ολυμπιονίκη, Εύα Ρομπογιαννάκη, που τον ανέχεται.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, το που κοιτάξει. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Νίκο Μακρόπουλο και λίγο Έλλη Κοκκίνου και λίγο Αναβίσου. Οπότε μια χαρά. Good morning.

0: Να πούμε δύο πράγματα ακόμα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Βλέπουμε και βγαίνουν στη δημοσιότητα μετά το θάνατό του διάφορα πράγματα που μας φαίνονται μας περίεργα,
1: ναι,
0: και παράξενα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είδες τώρα την ιστορία ότι μετά από αυτούς τους υποτιθέμενους γιατρούς που πήγε για να κάνει αυτή την θεραπεία, να του καθαρίσουν το αίμα, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει εκεί, και την ενέργεια που του φτιάχνανε αυτοί που,
1: okay,
0: όπως αποδείχτηκε,
1: Κομπογιαννίτες,
0: δεν ήταν γιατροί. Μετά λοιπόν από αυτούς είχε ραντεβού με έναν υπνοθεραπευτή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε μάγους, ναι, υπνοτιστές.
1: Αυτός τι είναι ο υπνοθεραπευτής δηλαδή?
0: Αυτός πήγε εκεί. Μετά είχε ραντεβού και βγήκε, αυτός έκανε κάποιες δηλώσεις, τέλος πάντων ο άνθρωπος και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Και βγήκε και μια άλλη γυναίκα, ναι, πρώην πελάτησα του υπνοθεραπευτή, ναι, που πήγε να λέει εκεί και μου έλεγε το πατέρας μου,
1: ναι,
0: έχει μετενσαρκωθεί σε μένα, πρώην, ναι, πελάτησά του, mm-hmm. Έκανε κάποιες δηλώσεις εκεί στο Μέγκα και περιέγραψε την εμπειρία της με την επαφή μαζί του, ότι μου έλεγε ότι, δηλαδή ξέρεις αυτό,
1: ναι,
0: μαγικά, ότι κάνουν, ναι, ο Μαζονάκης τι πήγε να κάνει, σε υπνοτίζει κατά κάποιο τρόπο και καλά ο υπνοτής.
1: Επάγγελμα είναι αυτό.
0: Επάγγελμα, ναι, σε
1: υπνοτίζει. Εγώ θεωρώ ότι είναι η παλιά καφετζού.
0: Αυτό, ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, 26 λέγεται έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα. Καλά, εντάξει, αυτοί υπάρχουν. Πάνε άνθρωποι. Καλά, να μου πεις τώρα.
1: Ορίστε. Φίλε, όχι απλά πάνε. Αυτοί πρέπει να τα τσεπώνουν και καλά.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Χαρτορίχτρες παλιές. Χαρτορίχτρες.
0: Καφέ.
1: Ναι. Πώς θα σου πω το φλιτζάνι.
0: Σου πω το φλιτζάνι.
1: Ωραία.
0: Και τέτοια. Λοιπόν, αυτά. Είπαμε λίγο τα αθλητικά μας για τους αγώνες. Περιμένουμε να αρχίσει και αυτή η Έρμη, η Ευρωλίγκα που.
1: Ναι.
0: Αργή ρε φίλε, αργή αυτή η Ευρωλίγκα.
1: Ανυπομονούμε όλοι.
0: Αργή αυτή η Ευρωλίγκα να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε.
1: Τώρα
0: φέτος.
1: Να πούμε βέβαια ότι ή αυτή τη βδομάδα πρέπει να είναι. Είναι το περίφημο που βγήκε πρώτη φορά το Super Cup Ευρώπης,
0: ναι,
1: που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι και παίζει ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, η Ρεάλ νομίζω και η Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Τώρα λόγω. Για τα λεφτά που κάνουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σαν. Όπως, ναι, γίνονται διάφορα τουρνουά. Είναι,
1: ναι, τουρνουά, μίνι τουρνουά.
0: Μίνι τουρνουά. Βλέπει ο κόσμος αγώνες.
1: Ναι.
0: Μαζεύουν αυτοί οι χρήματα και κάνουν και μια προθέρμανση, παύλα, προετοιμασία, πώς να το πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Οι ομάδες. Γι' αυτό πηγαίνουν. Πότε είναι αυτό, πώς το λένε.
1: Νομίζω πρέπει να είναι αυτή η εβδομάδα.
0: Μα πώς το λένε αυτό.
1: Δεν ξέρω. Ντουμπάι τουρνάμεντ. Γράψε Ντουμπάι τουρνάμεντ, θα σου βγάλει.
0: Ντουμπάι τουρνάμεντ.
1: Ναι, μπάσκετ.
0: Τουρνάμεντ μπάσκετ. Λοιπόν, Dubai Tournament Basket, για να δούμε. Διεθνές τουρνουά μπάσκετ του Ντουμπάι αυτό.
1: Αυτό πρέπει να είναι.
0: Όχι ρε, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Πιο μετά είναι. Πώς είναι.
1: Δηλαδή χθες φτάσανε στο Ντουμπάι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Άρα πρέπει να είναι σήμερα και αύριο πρέπει να είναι.
0: Α, Παρασκευή, ναι, έχεις δίκιο. Πρώτος ημιτελικός Ολυμπιακός Φενέρ, ναι, 6 ώρα.
1: Αυτό, ναι.
0: Παρασκευή 6 ώρα. Επίσης δεύτερος ημιτελικός Dubai Basketball με Real Madrid στις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι.
0: Και Σάββατο 19 του μήνα είναι ο μικρός τελικός για την τρίτη θέση 6 ώρα το απόγευμα. Ποιος θα περάσει. Και ο μεγάλος τελικός στις 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε έχει αγώνες, ρε.
1: Ναι.
0: Να, ορίστε, έχει μπασκετάκι, έχει, να δούμε.
1: Έχει.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, Μάνια, τι έγινε, ρε, καλά είσαι.
2: Δε, βαρέθηκα. Πάλι έλα, αθλητικά λέτε.
0: Έλα ρε που λέμε πάλι αθλητικά. Δύο κουβέντες είπαμε.
1: Ναι.
0: Τσακ μπαμ, τσακ μπαμ, τσακ μπαμ να ενημερώσουμε τον κόσμο.
2: Μάλιστα.

0: βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ζήνονα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, στα Ακρεοπολία Ιερονιμίδης, στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, που σήμερα η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή κλείνει λίγο πιο νωρίς το απόγευμα, 7 η ώρα, όπως έγινε και πρόταση στον Εμπορικό Σύλλογο που μας έλεγε η Μάνια για τους 4-5 αγώνες που παίζει ο Όφη εδώ εντός έδρας. Άμα θέλει ο κόσμος να κλείνει τα μαγαζιά του λίγο πιο νωρίς για να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει τους αγώνες. Εμείς θα συμφωνήσουμε.
2: Ναι,
1: η Μάνια διαφώνησε χθες πάλι.
2: Όχι, ρε.
3: Εντάξει, ο καθένας ό,τι πιστεύει, ρε παιδιά. Ας μην ανοίξουμε καθόλου. Τι ανοίξουμε, 5 με 7.
2: Όχι, αλλά. Εγώ το θεωρώ σωστό αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Ναι. Για αυτό που. Δηλαδή, η ομάδα της πόλης σου.
1: Ναι.
2: Έτσι. Παίζει ένα σημαντικό αγώνα.
1: Και όχι
2: να πάει ο κόσμος στο γήπεδο.
1: Όχι σημαντικό. Σημαντικού 4-5 αγώνες είναι τώρα αυτό. Τώρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί η Europa League είναι μεγάλη εκδήλωση. Επειδή δεν ξέρεις.
3: Όχι, το γνωρίζω και βλέπω και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο από τον Όφη και πάρα πολύ έτσι ωραία προσπάθεια από
2: δηλαδή,
3: τον Πόντι.
2: Δηλαδή όταν πας στο Καραϊσκάκι και παίρνεις διπλό. Ρε φίλε, κάτσε τώρα.
3: Όχι, συμφωνώ.
2: Ναι.
3: Σε αυτό.
2: Είναι σε πολύ καλό μου το Όφη.
3: Στα μαγαζιά. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ο καθένας. Παιδιά, αυτό είπα και τις προάλλες. Ο Εμπορικός Σύλλογος κάνει μια πρόταση. Από εκεί και πέρα, ο κάθε επιχειρηματίας. Ο κάθε έμπορος μπορεί είτε να κλείσει είτε να ανοίξει, είτε να το ακολουθήσει είτε όχι. Δηλαδή, ακόμη και να μην περάσει τον Εμπορικό Σύλλογο, αν εγώ πω ότι εγώ κλείνω 5 η ώρα, 7, 6, κάνω ό,τι θέλω.
2: Εντάξει,
3: δεν είναι δηλαδή υποχρεωτικό, κατάλαβες.
2: Ναι, αλλά ωραία κίνηση πάντως αυτό που κάνει.
3: Οκ, σα σκέψη καλό.
1: Την καλημέρα μας και στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για μπάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση. Και βέβαια την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος, όπου μπορείτε να μπείτε και στο site να διαβάσετε και να δείτε περισσότερα. Γράφω τώρα, μπαίνω εγώ Art Glass, Art Glass. Το site είναι www.artglass.gr. Οπότε μπαίνετε μέσα εκεί και βλέπετε, διαβάζετε περισσότερα. Λοιπόν, θα παίξουμε σε λίγο κανένα παιχνίδι.
3: Εσύ θα μας πεις, από σένα περιμένουμε.
2: Θα παίξει εσύ όμως.
1: Ρε παιδιά, σήμερα είπαμε ότι θα παίξω εγώ, είναι η σειρά μου.
2: Ναι.
1: Και θα παίξω εγώ, δηλαδή θα παίξω το παιχνίδι 3x3 και θα μου κάνετε εμένα τις ερωτήσεις. Θα τις βρω εγώ γιατί δεν ξέρετε να τις βρείτε στα μπαλί.
3: Άμα ξέρει τις ερωτήσεις, πώς θα με βρείτε.
2: Εσύ θα τις βγάλεις τις ερωτήσεις.
3: Δεν τις βγάλεις εσύ, έτσι βγάλω εγώ.
2: Θα τις βγάλει Μάνια.
1: Θα σου δώσω το κινητό μου.
3: Που εγώ θα
2: δεν έχει κινητό.
3: Δεν έχω κινητό, δεν έχουμε smartphone. Ακόμα χρωστάμε τις δόσεις. Δεν έχουμε εμείς smartphone.
1: Ναι, πήγαν και πήρανε το iPhone, το κάτι έξυπνη σαν τη Μάνια τη Δανδουλάκη. Πήγαν και πήρανε το iPhone το 17. Καλοκαιριάτικο και βγήκε το Σεπτέμβριο το iPhone το 18 και δώσανε 1500 ευρώ και τώρα βγήκε το 18.
3: Καλά, εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, επειδή δεν βλέπω μεγάλη άνοδο στην Apple, το 16 ήθελα, δεν το βρίσκα.
2: Παιδιά, είδα μια τιμή για το 18, είναι αλήθεια.
3: Δεν ισχύει αυτό. Αυτό είναι το αναδιπλούμενο. Η τιμή είναι πάντα στα iPhone 1499, δεν είναι.
2: Υπάρχει όμως αυτή η τιμή για κινητό. Δηλαδή,
1: ναι,
2: το αναδιπλούμενο είναι 3200, είδα εγώ.
1: 3200 άμα είναι με πολύ μεγάλη μνήμη, τέλος πάντων. Αλλιώς είναι 2500. Όχι, πως είναι λίγα.
2: Όχι.
3: Η κλασική τιμή στο κλασικό iPhone, αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, το Pro Max, ας πούμε, είναι στα 1499 πάντα στα
1: Εντάξει, ναι, ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι να παίξουμε κιόλας. Μείνετε εδώ.
4: Φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
5: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
6: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
8: Η Σοφία.
7: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
8: Η Σοφία.
7: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
8: Η Σοφία.
7: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
8: Μα η Σοφία φυσικά.
7: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
8: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Ξύπνα! Η μέρα ξεκινάει τώρα!
8: Good morning!

0: 5,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στη Μάνια την Δανδουλάκη, η οποία.
2: Χαζό το παιδί, έχει φρόνημα.
3: Είναι εδώ τόση ώρα.
1: Είναι εδώ τόση ώρα, θα ήθελε να μην είναι όμως εδώ.
2: Θα ήθελα πραγματικά, γιατί έχω και φρύδια. Θα τελειώνουμε σήμερα. Δηλαδή, υποσκάπτω την ομορφιά μου.
3: Ναι,
4: ναι, ναι, αυτό.
2: Έχω πάρα πολλές δουλειές σήμερα. Να μείνε συντονισμένες κολλητές μου στο Instagram, έχει φτάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα.
4: Τι να δούμε, ρε Μάνια.
2: Θα δείτε, θα πάω να φτιάξω τα φρύδια, θα κάνω brow lamination. Έχω ραντεβού στην αγαπημένη μου δερματολόγο του Μαρέτη Σιφάκη, θα τα δείτε όλα.
3: Παναγιώτη, έχει κάνει συμπράου, πώ το πε.
2: Τι να κάνει, σαν τον Παπανδρέου θα είναι, το ίδιο είμαστε.
1: Λοιπόν, ακούστε.
2: Θα με, αύριο το πρωί θα έρθει.
3: Ναι.
2: Μια οπτασία θα με, θα δει.
3: Ναι, ρε φίλε.
2: Άμα σου λέω μια κουβέντα.
3: Τι θα σκάσει από την πόρτα, για να δούμε.
2: Θα με κάνουν παιδί μου, σου λέω ίδια με τα AI τι αφήσει που κάνει.
1: Λοιπόν, θα φύγει η Μάνια και θα πάει στο Money D Clothing Bar.
2: Σήμερα θα πάω με την Brendal Stories.
1: Είναι
2: ανοιχτό το Money D όμως. Είναι αγγελική εκεί.
1: Είναι ανοιχτό το Money D. Το Money D το οποίο είναι απέναντι από τα κουζινικά. Εκεί που πάει η Μάνια και πάει και παίρνει.
2: Βεβαίως.
3: Και δεν μας έχει φέρει ένα μουσακά να φάμε. Αυτό όμως.
1: Καλά σου λέει. Πήγαινε να πάρεις ένα σερβίτσια που έχει μαγειρικά σκεύη να μας φτιάξει εδώ πέρα μουσακά από το κουζινικά.
2: Τελευταία μου αγορά ήταν κάτι πυρούνια πολύ ωραία που έχω στο σπίτι.
1: Ορίστε. Φτιάξε αύριο, καλά λέει, ένα μουσακά να μας τον εφέρεις εδώ, ας πούμε.
3: Λιτάκια απέριτα γεύματα.
2: Καλά τα λέτε. Μα μέχρι τις 9 το βράδυ που δουλεύω, μετά τι μου λείπει 9 ώρα το βράδυ, πάω κάνω και ένα μουσακά.
3: Και
2: καλά
3: επειδή
2: τα
3: ξέρω ότι τα λαχανικά τα κάνει στη Λαδόχολα σίγουρα.
2: Ναι.
3: Στο φούρνο. Βλέπεις.
2: Ναι, δεν, εγώ δεν τη γανίζω ποτέ.
1: Αλλιώς, άμα δεν θέλεις, μπορεί να μας κάνεις ένα παστίτσιο.
2: Που είναι πιο εύκολο.
3: Πιο εύκολο είναι το παστίτσιο.
1: Ναι.
3: Έλα, ρε, πανεύκολο.
1: Και την Μπεσαμέλ.
2: Είναι πανεύκολο, γιατί δεν μας φέρεις εσύ ένα αύριο που κάτσε όλη μέρα και ξύνεσαι.
3: Ναι, έτσι, ε.
1: Και την Μπεσαμέλ δεν τη θέλουμε έτοιμη.
2: Ποτέ
4: ναι. Όχι, έτοιμη την Μπεσαμέλ, δεν
3: θέλουμε. Μαμαλίσια!
2: Μπεσαμέλ δεν κάνω ποτέ έτοιμη. Όπως και ποτέ δεν κάνω πουρέ πατάτες από σκόνη. Ζαμέ.
3: Ζαμέ. Και το γαλλικό.
2: Βεβαίως, στην παρέα μας λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι πάρα πολύ σχετικό. Είναι και σήμερα το συνεργείο αυτοκίνητος Αβουιδάκης στην Αγία Βαρβάρα για σέρβις, επισκευές, ευθυγράμμιση, τοποθέτηση ελαστικών, φρέων και πολλά πολλά άλλα. Σου έχω πει εγώ ότι έχω πάθει που μου έχει τελειώσει το φρέο μέσα στο 15 Αύγουστο και κόντευα.
1: Το air condition στο αυτοκίνητο, το υγρό του.
2: Ναι, αυτό έτσι δεν λέγεται, φρέον δεν λέγεται. 15 Αύγουστο και δεν είχα τι να γεννώ μέσα στους 45 βαθμούς. Αυτό είναι τρομακτικό. Οπότε πρέπει να το ελέγχετε το φρέο σας. Να πάτε στο Αβουιδάκη να το ελέγξετε. Λοιπόν, και η Mediastrom είναι επίσης στην παρέα μας, στη λεωφόρο Κνωσού 256 και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για γάμο και για βάπτιση. Και φυσικά φωνοποιείο Βαφείο Βενιανάκης στη Βίπε Οδός Ήτα. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
1: Θα παίξουμε λίγο Γιώργο Σαμπάνη τώρα που μας αρέσει ο Γιώργος Σαμπάνη.
3: Ναι, εννοείται.
1: Πάρα πολύ. Θα βάλουμε το δέμα αγαπούσες και επιστρέφουμε με παιχνίδι εδώ. Θα ξεκινήσουμε να παίξει πρώτα η Μάνια. Και μετά ο Δημήτρης, ναι.
5: Λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπίσω.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου και στην κυρία Ελένη Τσαγκαρουλάκη.
1: Ναι.
0: Την οδοντίατρο, παιδοοδοντίατρο που ήμασταν εχθές με τον Γιώργο εκεί. Κάναμε ένα...
2: Στο σπίτι μου δίπλα είναι αυτή.
0: Ναι, είναι στη... κάπου εκεί στο Λεβαρέ, κάπου από πίσω.
2: Ναι.
0: Ελένη Τσακ, τι σχέση έχει το σπίτι σου εκεί πέρα?
2: Όχι ρε, εκεί κάπου είναι.
1: Το σπίτι σου?
0: Όχι, σπίτι σου είναι το Λεβαρέ.
2: Στα Τρία Πεύκα δεν είναι αυτή η κυρία?
0: Ναι, στα Τρία Πεύκα.
2: Εκεί μένω.
1: Άλλα τα άλλα, θα παίξουμε το παιχνίδι. Έλα, τα φρύδια μου.
2: Πάμε το παιχνίδι.
0: Καλημέρα μου και στα παιδιά, στα κορίτσια που δουλεύουν εκεί, στην Ελένη Τσαγκαρουλάκη που είναι ακροάτριες εδώ της εκπομπής.
1: Α, την καλημέρα.
0: Και χθες μου λέγανε για τη Μάνια τη Δανδουλάκη.
1: Τι σου λέγανε?
0: Μου έλεγε, γιατί ήθελα να την πάρω πάλι τηλέφωνο, αλλά έχει το τηλέφωνο ο Γιώργος και δεν μπορούσα να σε πάρω
1: πάλι. Τι ώρα πήγατε?
0: Το απόγευμα.
1: Α,
0: είχαμε...
1: γιατί με παίρνει κάτι μεσημέρια βέβαια.
0: 4,5 ώρα είχαμε ραντεβού. 4,5
1: ώρα. 4,5 ώρα και κοιμάμαι, Παναγιώτη.
0: 5 ώρα θα σε έπαιρνα, 5 ώρα. Ναι, κοιμάται το μεσημέρι, μη... κοιμάται το πρωί.
1: Προσπαθώ,
0: κοιμάται το μεσημέρι.
1: Ρε, φίλε, πότε άμα δεν κοιμάσαι? Χρόνο, άμα βρω χρόνο, επειδή εγώ δουλεύω από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
0: Μα πια 8, 9 η ώρα έρχεσαι εδώ.
1: Ναι, αλλά ξυπνάω 7,5. Αλλά κατάλαβε, αυτό έχει σημασία. Και προσπαθώ η έρημη η μαύρη να κοιμηθώ μισή ώρα. Εγώ σου έχω και κόμπλεξη. Δεν μπορώ να βάλω την νόμη στο αθόρυβο. Γιατί βάλω κάποιο θα θέλει όντω να με πάρει και με παίρνω όλη βλάμη. Ναι. Μεσημεριάτικα.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να την πάρω.
2: Κουράζω τον ψυχικό να μου κόσμο να λες.
1: Η Πόπη από τη γραμματεία να δεις που στην αρχή τα πρώτα 2-3 χρόνια με παίρνε τηλέφωνο. Μια μέρα λοιπόν του καθίζω ένα χερίδι και έγινε τη θέληση. Λέω, εγώ έχω σχολάσει, Πόπη.
0: Ηρέμησε, μωρέ Μάνια.
1: Η γλυκούλα μου. Η γλυκούλα μου. Τι λέω, πει στον κύριο Άρη να με πάρει αυτό αν τολμάει.
0: Όταν ξεκίνησε τη λέξη το χερίδι και το ξεκίνησε.
2: Για αλλιώς πήγαινε.
0: Και για αλλιώς πήγαινε. Νομίζω ότι θα πει κάτι άλλο. Το ναι. Με χι ε.
2: Αντιμερώ σίγμα.
0: Ναι.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90. Θέρισος. Παπαναστασίου 189. Μεσαμπελιές. Στο Γάζι. Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία, www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810 323 678.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Πάντα επιτυχίες και επιστρέψαμε με μια μεγάλη επιτυχία από τον Απόν. Είναι ένα από τα νέα του τραγούδια με τίτλο Καντάδα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, παιδιά, επέστρεψα και σας έκανα και καντάδα. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή. Για να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε και το Special Car Service, τηλεφόρο 62 Μαρτύρων 230, συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένα μηχανήματα. Μάλιστα, το Special Car Service εξειδικεύεται στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οπότε, αν έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα πρέπει να πάτε εκεί. Και από το 2001 έχει εξειδίκευση στην Volvo. Τηλεφωνή στο 28 13 00 84 60

0: ή μπαίνεις αμέσως τώρα στο specialcarservice.gr.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι Roblox το ξέρουμε όλοι.
0: Yes.
1: Είτε έχουμε παιδιά είτε όχι, λίγο πολύ όλοι το έχουμε ακούσει. Ωστόσο, σε δικαστική διαμάχη βρίσκεται η χείρα του προγραμματιστή του συγκεκριμένου παιχνιδιού,
0: ναι,
1: η οποία κάποια στιγμή θέλησε να κάνει ένα ταξίδι στην Ιταλία. Για το λόγο αυτό, επειδή πάσχει από μια σπάνια γενετική πάθηση, χρειαζόταν έναν ιταλόφωνο σύνοδο για να μπορεί να συνεννοείται στην, εκεί που θα πήγαινε στο ταξίδι. Αυτός λοιπόν ήταν συνοδός πολυτελείας.
0: Oh. Και όχι απλώς μεταφραστής.
1: Και όχι απλώς. Είχε λοιπόν και ένα συμβόλαιο με μια εταιρεία και θα ήθελε να απελευθερωθεί από αυτή. Ωστόσο, προφανώς τον τρόπο που βρήκε, μια και είδε και το χρήμα που υπήρχε, ήταν να πουλήσει έρωτα στην χείρα του Roblox. Έλα μου όμως που αυτή έπεσε στα δίχτυα του, αγόρασε και μια πολύ μεγάλη έπαυλη αξίας πολλών εκατομμυρίων για να στεγάσουν τον έρωτά τους. Όμως ισχυρίζεται τώρα ότι την εξαπάτησε και της πήρε 5,2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.
1: Με αποτέλεσμα να τον κατηγορεί ότι έπεσε θύμα απάτης, ήταν ένα ολόκληρο κύκλωμα, είναι ψυχοπαθής, στερείται κάθε συνείδηση, της έφαγε χρήματα και όλα αυτά. Αυτός, όπως καταλαβαίνεις, άρχισε να λέει ότι εγώ ήμουν ερωτευμένος μαζί της και όλα τα σχετικά για να μπορέσει να την γλιτώσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτό το σύριαλ θα έχει πολλά επεισόδια.
0: Ναι, τι να πει τώρα αυτός. Εντάξει, αυτά υπάρχουν.
1: Εγώ πάντως έχω μείνει στο χρήμα.
0: Σε πολύ πλούσιες, έτσι, οι κυρίες, οι κυρίους, έτσι, αντίστοιχα.
1: Και θα πω και στο γιο μου, όπως σε όλα αυτά τα παιχνίδια, κάποιος πλουτίζει και.
0: Παίξτε Roblox εσείς, παιδιά. Και τα τρώνε οι γαμπροί μετά.
1: Το βλέπω εγώ τώρα.
0: Ωραία, καλά, λέω, νότισα, αγαπητή, δύσκολο πράγμα.

0: Club.
1: Αχ, Γιώργος Μαζονάκης, σε μία από τις μεγάλες του επιτυχίες μας έχει χαρίσει τόσες επιτυχίες. Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ μας και μας απασχολεί αυτές τις μέρες. Φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα, η γιατρός και ο γιατρός. Και μάλιστα, ενώ είχαμε πάρα πολλές αντιδράσεις, να ξέρεις, από τις γυναικείες φυλακές κυρίως, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης, το 23, παιδιά, είχε πάει και είχε τραγουδήσει.
2: Ναι,
1: και
2: κάνε.
1: Μάλιστα είχε πει τότε: ανοίξτε τα κελιά. Δηλαδή, όχι απλά είχε τραγουδήσει και κάνει συναυλίες φυλακές Κορυδαλλού, αλλά είχε μπει μέσα, είχε κάτσει, είχε γευματίσει με τις κρατούμενες, είχε μιλήσει μαζί τους, τους είχε μοιράσει.
2: Ηρωνία δεν είναι αυτό όμως.
1: Τους είχε μοιράσει CD, ηρωνία, δεν λες τίποτα. Εξαγριώθηκαν λοιπόν οι κρατούμενες και η αλήθεια είναι ότι από χτες είχε υποθεί ότι μπορεί να μην πάει εκεί ο Αναγάκα, η γιατρός.
2: Ναι.
1: Αλλά τελικά, από ό,τι φαίνεται, νωρίς τα ξημερώματα μεταφέρθηκε στις φυλακές του Κορυδαλλού και μάλιστα, άκου Άρτεμις, στο κελί που έμεινε η Ειρήνη Μουρτζούκου,
2: ναι,
1: η παιδοκτόνος,
2: ναι,
1: η οποία έχει πάει στον Ελαιώνα του Πύργου, τώρα μεταφέρθηκε. Αυτό το κελί λοιπόν πήρε η γιατρός και ο γιατρός οδηγήθηκε στον Κορυδαλλό, προφανώς για να είναι κοντά, γιατί τώρα η υπόθεση έχει πολλές εξελίξεις. Ο δικηγόρος τους είπε ότι θα προσβάλλει όλο αυτό, την προφυλάκησή τους δηλαδή, και ότι έχουν καταπατηθεί τα νόμιμα δικαιώματά τους κτλ. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά όμως που βγαίνουν τώρα στη φόρα δείχνουν ότι μάλλον ο Γιώργος Μαζονάκης είχε, λέει, φύγει από τη ζωή τουλάχιστον μία ώρα πριν ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Είναι συγκλονιστικό όλο αυτό.
2: Δεν
1: δηλαδή
2: ξέρω
1: είναι παράλογο.
2: Τι υπερασπιστική γραμμή μπορεί να έχεις τώρα με τόσα ερωτηματικά και με τόσες κατηγορίες. Είναι λίγο δύσκολο για το δικηγόρο τους. Τώρα ο άνθρωπος, εντάξει, θα την ξέρει τη δουλειά του.
1: Ναι, τι να πει, τι να πει και αυτός.
2: Όταν πρέπει να υπερασπιστεί σε μια τέτοια περίπτωση, θα δείξει. Αλλά ναι, εντάξει τώρα. Και δεν υπάρχει VIP κελί. Αυτό που ακούω με το VIP,
1: ναι, τρελαίνομαι. Έχουν σηκωθεί, παιδί μου, οι κρατούμενες, σου λέω τώρα. Έχουν τρελές αντιδράσεις.
2: Δηλαδή υπάρχει VIP έγκλημα και VIP.
1: Ναι, ναι, ναι. Και καλά είναι οι ψήστες ασφαλείας. Αυτό εννοούν VIP, για να μην μπορέσουν οι άλλες συγκρατούμενές της να τις κάνουν κακό.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν νομίζω πάντως να ξεφύγουν τόσο εύκολα. Είναι πολλά αυτά που βγαίνουν στη φόρα και μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε τις τοξικολογικές τώρα. Περιμένουμε και την άρση απορρίτου των τηλεφώνων των γιατρών, όπου από εκεί θα φανούν πολλά. Διότι είχαμε και το νεότερο ότι τελικά η φωτογραφία εστάλησε ένα υπνοτιστή που είχε αμέσως μετά
2: ραντεβού.
1: Είχε πει στο ταξί. Πάλι αυτό. Ναι,
2: είχε πει στο
1: ναι,
2: ταξί, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δικό του ταξί. Είχε έναν άνθρωπο,
1: ναι, δικό
2: που τον χρόνια. Δικό του οδηγό.
1: Δύο λέει οδηγούς είχε.
2: Ακριβώς. Όπου του είπε ότι θα με περιμένεις. Και όταν
1: να πάμε εγώ, και φυσιά.
2: Ναι.
1: Περιμένουμε τώρα την κατάθεση και του υπνοθεραπευτή. Ναι, να ναι, δούμε γιατί του έστειλε όλα καλά και μια καρδιά η γιατρίνα.
2: Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τώρα θα ελεγχθούν πάρα πολύ.
1: Εννοείται αυτό.
2: Και μαρτυρίες και τα πάντα. Τώρα θα ανοίξουν πάρα πολλά στόματα.
1: Εννοείται, ναι, εννοείται. Αλλά τι γιατρός είσαι όταν έχεις μπροστά σου έναν ασθενή και δεν κάνεις τα πάντα για να τον σώσεις. Δηλαδή,
2: και δίπλα ο Ευαγγελισμός.
1: Ναι,
2: στα
1: και
2: δύο
1: δίπλα
2: βήματα.
1: Ναι,
2: είναι ο Ευαγγελισμός.
1: Ναι, στο κολονάκι, βέβαια. Περιμένουμε με αγωνία τις εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζονάκη, που συνεχίζει να είναι και νούμερο ένα στο Spotify, να ξέρεις. Το ελληνικό Spotify δεν ακούει τίποτα άλλο αυτές τις ημέρες. Δηλαδή, έβλεπα χτες, είναι όλα του τα τραγούδια στη σειρά. Όλα του τα τραγούδια. Και μάλιστα έβλεπα ότι έχει ανέβει και στο Top 40 παγκοσμίως.
2: Παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως μαζί με, ναι, μεγάλα ονόματα. Ναι, ναι. Γιατί ακούμε τώρα, έχει συγκινήσει και το εξωτερικό.
2: Σωστά.
1: Το Μαζονάκη το γνωρίζαμε δια στο εξωτερικό. Έβλεπα χθες και έναν DJ γνωστό Ρώσο, ο οποίος ζήτησε τα δικαιώματα, λέει, να μιξάρει το Σαββάτο, ένα από τα πιο γνωστά, και να το στείλει στα βραβεία Grammy.
2: Ναι.
1: Το remix αυτό. Δηλαδή να θέσει υποψηφιότητα στα Grammy.
2: Και σε τρεις μέρες θα έχει τη συναυλία.
1: Ναι.
2: Μην ξεχνάς, 20 Σεπτέμβρη.
1: Και περιμένω ότι από το Top 40 θα ανέβει ακόμα πιο πολύ ο Γιώργος Μαζονάκης παγκοσμίως στο Spotify τη επόμενες μέρες. Music Club.
3: Είναι Music Club 105,8.
4: Είναι νούμερο 1.
3: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

Πάλι απρόσκλητος στο σώμα σου και απ' αγάπη νηστικός. Εδώ γυρίζω, εδώ γυμνός. Όπως μου δείχνει.

0: Music Lab 105,8. Έχουμε επιστρέψει Κωνσταντίνα και Άρτεμις.
1: Άρτεμις και Κωνσταντίνα.
0: Και πάρα πολλά μεγάλα δώρα στο ραδιόφωνο μας και στην εκπομπή μας. Φυσικά να ξεκινήσει η Άρτεμις να πει το πρώτο, διότι τώρα ξεκινάνε οι μαθητές μας, οι σπουδαστές μας και εμείς δίνουμε όπως κάθε χρόνο πολλές υποτροφίες.
1: Και είναι so easy.
0: Oh my god.
1: Είναι τόσο εύκολο να μπείτε σε αυτή την καταπληκτική κλήρωση που θα κάνουμε την Τετάρτη στις 23/9, διότι το Show Easy κλείνει 4 χρόνια και για όλους εσάς θα δώσουμε μία υποτροφία. Επιλογή τμήματος Senior AB, Junior AB, Pre-Junior or Nursery. Προλάβετε και να μπείτε στην κλήρωσή μας. Είναι, έχει πλούσια δώρα και όλα αυτά τα σχετικά. So easy, λοιπόν, εδώ.
0: Ναι, είναι φροντιστήριο αγγλικών, ξένων γλωσσών. Ο ανιψιός μου πήγαινε εκεί. Πάρα πολύ ωραίο δωράρα. Θα ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook για να πάρετε μέρος.
1: Και δώσουμε... κάνει τα πάντα easy.
0: Ναι. Θα δώσουμε μέσα από όλες μας ραδιοφωνικές εκπομπές δωρεάν υποτροφίες για τα παιδιά. Γιατί ξένες γλώσσες πρέπει να γνωρίζουμε. Φυσικά. Και όχι μόνο μία, όχι μόνο αγγλικά, αλλά και περισσότερες. Γιατί ζούμε σε ένα τουριστικό μέρος όπως είναι η Κρήτη μας, που είναι η μέκα του τουρισμού για την Ελλάδα, να τα λέμε αυτά.
1: Και όταν υπάρχει και easy τρόπος, so easy.
0: Και επίσης 25/9 θα δώσουμε και άλλη μια υποτροφή από το Christie Academy, που έχει να κάνει με τα επαγγέλματα ομορφιάς, αγαπημένη σχολή. Μπαίνετε λοιπόν στο Facebook, βρίσκετε το πόσο διαγωνισμού για να διεκδικήσετε μια δωρεάν υποτροφία σε μια από τις ειδικότητες. Είτε επαγγελματικό μακιγιάζ, θα επιλέξουν οι φίλες μας, είτε αισθητική άκρων και ονειχοπλαστική. Μεγάλος διαγωνισμός, τεράστιο δώρο, μεγάλης αξίας. Μπαίνετε επίσης στο Facebook για να πάρετε μέρος και σε αυτό το διαγωνισμό. 25-23 θα δώσουμε υποτροφία για τις ξένες γλώσσες από το Show Easy και 25 Σεπτεμβρίου θα δώσουμε και το μεγάλο δώρο από την σχολή Christie Academy. Αυτά είναι δώρα, αυτός είναι σταθμός. Τι άλλο να πω τώρα εγώ.
1: Τι άλλο να πει.
0: Μαζί μας, παιδιά, να μας ακούτε όλη μέρα και να ψάχνετε τα social του σταθμού.
1: Να ξέρεις ότι δεν το έχω καθόλου. Δηλαδή δεν μπορώ ούτε να χτενιστώ, ούτε να βαφτώ, ούτε να φτιάξω νύχια, τίποτα. Εγώ για να τα κάνω.
0: Να σε στείλω εσένα στο Christie Academy για υποτροφία.
1: Θα γλίτωνα πάρα πολλά χρήματα, γιατί εγώ για να ετοιμαστώ για έξοδο είμαι σαν την ύφη. Πρέπει να πληρώσω από πάνω μέχρι κάτω τα πάντα για να μπορέσω να εμφανιστώ ανθρωπινά.
0: Εγώ ξέρω να τα κάνω όλα μόνη μου, η αλήθεια είναι. Ναι, από παλιά, αλλά βαριέμαι.
1: Έχω όλα τα gadget. Ναι. Δεν έχω αυτό.
0: Και για μαλλιά, πρέσα για να κάνεις τα μαλλιά όλα.
1: Τα πάντα. Και εύκολα γκάτζετ, όχι τίποτα φιλοσοφίες. Δεν μπορώ. Μιλάμε άμπαλοι.
0: Θες τους ειδικούς. Christie Academy, φιλενάδα.
1: Γι' αυτό μάθετε εσείς για μένα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Τι.
1: Το ακούς αυτό?
0: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
0: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και back. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Christie Academy. Η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: Music Club 105,8. Επιστρέψαμε, Δημήτρη Κόκοτα. Ζητάνε πάρα πολύ Δημήτρη Κόκοτα, μπράβο, οι ακροατέ μα μετά το χαμό του. Όπω και εννοείται, ζητάνε Γιώργο Μαζονάκη. Που ούτω ή άλλω θα παίζουμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα, να ξέρετε, και του δύο καλλιτέχνε μα.
1: Κρίμα, πόσο κόσμο έχουμε φτιάξει.
0: Κρίμα,
1: δεν είναι. Πόσο κόσμο.
0: Αχ, λοιπόν, θα φτιάξει λίγο καιρό το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Θα είναι καλύτερα, γιατί έχουμε και το γήπεδο. Μην είμαι που είμαι άρρωστη, μην αποτελειωθώ στο γήπεδο και αύριο δεν βγαίνει τελικά καθόλου η φωνή. Θα φτιάξει, λέει, θα ανέβει η θερμοκρασία από το απογευματάκι, στρώνει ο καιρό, αλλά είναι από φανάκι θα το πάρετε στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και μην ξεχνάτε να μπαίνετε να κλείνετε τα εισιτήριά σα. Έχει ανοίξει έξτρα θύρα, έχουν γίνει ήδη sold out 7 θύρε. Πάμε για sold out σήμερα. Βέβαια, μπαίνετε στο more.com. Είναι ακόμα οι 16 από ό,τι βλέπω έχει θέση, στο πέταλο δηλαδή, και κάποιε λίγεστε στη 19. Οπότε, παιδιά, μπείτε γρήγορα να κλείσει το 8 παρατέταρτο είναι το match. Όφι Hoffenheim. Μην χάσετε το ιστορικό αυτό match του Όφι μα στο Europa League. Πάμε να γεμίσουμε το Παγκρίτιο, πάμε να κάνουμε ένα δυνατό sold out. Ζούμε ιστορικές στιγμές και ο Όφι το βράδυ θα βάλει το ευρωπαϊκό του κουστούμι. Εγώ τι να βάλω στο γήπεδο το βράδυ?
1: Ό,τι θες.
0: Ευρωπαϊκά πρέπει να ντυθώ. Μα είμαι μια Ευρωπαία, ρε Άρτεμις, τώρα.
1: Δεν επιτρέπονται τα διακριτικά. Νομίζω ότι επιτρέπεται να πας
0: με τη φανέλα και με αυτά. Εννοείται, στο γήπεδό μας. Εδώ πήγαμε στη Βουλγαρία.
1: Σωστά.
0: Θα την κολώσω στο Παγκρίτιο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Από πάνω μέχρι κάτω τιμένει Όφη και όλα τα κασκόλ σας το βράδυ.
1: Απλά λίγο υπομονή, μανατζάρετε λίγο τον τρόπο μεταφοράς σας. Γιατί εκεί
0: θα έχει πολύ κόσμο.
1: Θα έχει κόσμο και γίνεται ένας χαμός εκεί στην παραλία.
0: Μηχανάκι.
1: Δηλαδή, ναι, είτε με αυτόν τον τρόπο, είτε παρέες, μπείτε σε αυτοκίνητα να μειώσουμε λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι σαν στρατόπεδο, λέει, έχει μετατραπεί ένα σχολείο στη Βρετανία, όπου με το γεια σας, γιατί τώρα ξεκίνησαν τα σχολεία και εκεί, έχουν πάρει μαθητές 25 αποβολές από την πρώτη κιόλας εβδομάδα, διότι σύμφωνα με τον κανονισμό τα παιδιά έκλειναν δυνατά το φερμουάρ της τσάντας και κάναν φασαρία.
0: Ω, καλά, σάικο καθηγητής.
1: Εντελώς. Οι γονείς, λέει, καταγγέλουν υπερβολική αυστηρότητα στο κομμάτι της πειθαρχίας, ενώ ο διευθυντής υπερασπίζεται ότι όλα αυτά δημιουργούν διατάραξη στη λειτουργία του σχολείου.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, στο σχολείο μπήκαν. Δεν μπήκαν και στην εκκλησία τα παιδιά. Δηλαδή, το φερμουάρ της τσάντας ενόχλησε, ας πούμε, τον καθηγητή.
1: Μα πες μου τώρα.
0: Πώς, δηλαδή, αθόρυβα να ανοίγουμε την τσάντα, πώς θα γίνει αυτό?
1: Είναι
0: 25
1: στρατικοποίηση.
0: Πού είπες ότι έγινε αυτό?
1: Βρετανία.
0: Ω, καλά. Άντε γεια που λέγει η Μπεγκιζίνα. Γεια σου, Άρτεμις, τώρα άντε να πας και εσύ να κλείσεις το φερμουάρ. Σχολάει το παιδί, τι ώρα σχολάει?
1: Τώρα 1:05.
0: Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Θα φτιάξω καιρό σιγά σιγά, όπως σας λέγαμε και πριν. Γι' αυτό, επειδή είναι Πέμπτη και έρχεται ένα πουσουκού, υπολογίζουμε ότι θα είναι όλα καλύτερα και δεν θα βρέχει. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον θα πάτε μια βολτίτσα στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου, Νάξου ή καφέ, finger food από το πρωί. Σεφ Ζήνωνα Χριστοφίδη, ούση σεφ Κομπαγιάση, εκπληκτικέ επιλογέ, μοναδικό εστιατόριο το Ocean. Θέλω να πάω το Σαββατοκύριακο, γιατί έχω καιρό να πάω, να δοκιμάσω τα υπέροχα κρεατικά που έχουν. Δική του σκοπή, όπω και το ψωμί, να ξέρετε, ζυμώνεται εκεί και φτιάχνεται. Όλα είναι δικά του χειροποίητα. Φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, θάλαμος ορίμανσης που υπάρχει. Μοναδικά εστιατόρια με φούρνο. Τι να πρωτοπώ για το Ocean, μου αρέσει πάρα πολύ. Και να ξέρετε ότι την Κυριακή, τις Κυριακές, κάνει το Greek Night, το οποίο έχει καθιερωθεί και θεωρείται το απόλυτο event για το καλοκαίρι. Οπότε μία βολτίτσα θα σας πείσει. Μπείτε και στο Instagram να ακολουθήσετε το Ocean Seaside. Να στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου στο Γιώργο και στην Εύα. Εύα μου, θα έρθω σύντομα, τώρα που μαζεύτηκα επιτέλους πίσω στα Πάτρια Εδάφη. Λοιπόν, Γιώργο Μαζονάκη μου ζητάτε. Εννοείται και θα μεταδώσω. Το Ανήκω σε μένα είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που μας χάρισε ο Γιώργος Μαζονάκης. Και μας έμαθε ότι πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε τον εαυτό μας και μετά τους υπόλοιπους παιδιά, γιατί σε εμάς ανήκουμε. Θέλω να σας πω και λίγο στον Γιώργο Τσαλίκη, ο οποίος πήγε στο μνήμα του Γιώργου Μαζονάκη, διότι έλειπε στο εξωτερικό, από ό,τι είδα εγώ που τον ακολουθώ τον Τσαλίκαρο, όταν έγινε το συμβάν. Όμως να ξέρετε ότι εκεί, στο τρίτο νεκροταφείο, υπάρχουν κάμερες. Πήγε λοιπόν ο Γιώργος Τσαλίκης με λευκά τριαντάφυλλα να αποχαιρετήσει το φίλο του και συνάδελφό του. Χωρίς να γνωρίζω ότι υπήρχε κάμερα και είχε καταγραφεί άφηξή του, το τι σχόλια πήρε κάτω από το βίντεο αυτό που κυκλοφόρησε σε διάφορα site, το τι υποκριτή τον γράφανε, το ψεύτης, το ένα, το άλλο, δηλαδή εντάξει κάπου. Και ο Τσαλίκης που δεν μασάει και τα λέει πολύ ωραία κάτε με μέσα από τα social media, απάντησε ότι είστε σε λάθος δρόμο. Όλοι εσείς που βγάζετε τέτοια χολή και τέτοια πίκρα στα social media. Και πολύ καλά νομίζω ότι έκανε, διότι έχει καταντήσει αηδία πια αυτό το πράγμα με το να μπαίνουμε πίσω, κρυμμένοι πίσω από ένα πληκτρολόγιο και να γράφουμε διάφορα για διάφορους. Σάκης Ρουβάς φορτισμένος για το Μαζονάκη, είδα το μεγαλείο της καρδιάς του, δήλωσε ο Σάκης Ρουβάς. Έτσι θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τον Μαζό κατά τη διάρκεια της συναυλίας που έδωσε στην Κύπρο το βράδυ της Τετάρτης, χτες δηλαδή. Ο δημοφιλής τραγουδιστής σταμάτησε για λίγο τη ροή του προγράμματός του, απευθύνθηκε στο κοινό, μίλησε με θερμά λόγια για το φίλο και συνάδελφό του. Θυμήθηκε την μεταξύ τους σχέση, στάθηκε ιδιαίτερες προσωπικές στιγμές που είχαν μοιραστεί όλα αυτά τα χρόνια. Μακριά από τα φώτα όμως και τις σκηνές. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικός με όλα αυτά που είπε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είπε ότι θα του λείψει πολύ, ότι είναι η απώλεια ενός μεγάλου φίλου πρώτα απ' όλα και ενός σπουδαίου καλλιτέχνη. Ξεκινήσανε μαζί το 1991, αν θυμάστε καλά, παιδιά, ο Μαζονάκης με το Ρουβά, και μάλιστα στην ίδια δισκογραφική εταιρεία, και είχαν μια παράλληλη πορεία. Οπότε υπάρχει έτσι ένα μεγάλο δέσιμο, και εννοείται ο Σάκης, όπως και περισσότεροι καλλιτέχνες, στη σκηνή είπε το Ανήκω σε μένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν για τον Μαζό μας.

0: Club.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων.

0: έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκη σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
3: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2812-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
1: Η Σοφία.
2: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
1: Η Σοφία.
2: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
1: Η Σοφία.
2: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
1: Μα η Σοφία φυσικά.
2: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
3: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
7: Γίνεται.
6: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
7: Γίνεται.
6: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
7: Γίνεται.
6: Κτίριο ολόκληρο.
7: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
1: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά

0: Κόστος και σέρβις και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 28 13 00 84 60 και στο specialcarservice.gr. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση, αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα, αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμου. Προοπτικές χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pizzos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτύπητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
11: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
12: Γίνεται.
11: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
12: Γίνεται.
11: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
12: Γίνεται.
11: Κτίριο ολόκληρο.
12: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
13: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλία Σκαρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλία Σκαρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλία Σκαλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
5: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
8: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
10: Η Σοφία.
11: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
12: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
11: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
13: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
14: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
15: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας.

0: σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση, αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα, αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο, έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Μία προσφορά από το eFood.
3: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
3: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
3: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
3: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
3: Η Σοφία.
4: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
3: Μα η Σοφία φυσικά.
4: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.

0: είπε.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Η καλύτερη μουσική.
1: Και ακούτε Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο.

0: σπίτι.
1: Η ώρα είναι 5.
0: Μία προσφορά από το eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
4: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-87-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθέτησης καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
9: Γίνεται.
8: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
9: Γίνεται.
8: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
9: Γίνεται.
8: Κτίριο ολόκληρο.
9: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Εκθέτω.

0: και επιπρογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
0: Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαβελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810 323 678.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Μία προσφορά από το eFood.
11: Μπε στο eFood. Βρε τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το τέλειο.

αν έχουμε προβλήματα, είσαι εδώ συντονισμένοι στο Music Lab και εμείς θα φτιάξουμε όλα. Θα παίξουμε τη μουσικούλα μας εδώ, θα κάνουμε τους διαγωνισμούς μας, θα τα πούμε. Να μου στείλετε τα μηνύματά σας παρεμπιπτόντως, έτσι μιας και το συζητάμε το θέμα της επικοινωνίας. Facebook, Instagram, TikTok, Viber, παντού θα μας βρείτε. Και επειδή το Viber είναι και το πιο φρέσκο μας μέσο επικοινωνίας, 6970-111058 υπενθυμίζω, μου στέλνετε μηνυματάκια. Και υπενθυμίζω επίσης ότι έχουμε και φέτος μαζί μας το Olympia Palace, γιατί ενδιαφερόμαστε για το πού θα κάνετε το γάμο σας. Επειδή θέλουμε να πάνε όλα τέλεια, να πάνε όλα ακριβώς όπως τα έχετε σκεφτεί, επιλέξτε Olympia Palace, λίγο έξω από το Ηράκλειο, με δύο υπέροχες αίθουσες οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 2.000 άτομα. Και θα σας πω και το τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε τη δική σας εκδήλωση. Είναι το 2810-823-947. Και έχουμε και Thermit Ecology. Είναι ο νέος σας ηλιακός, τον οποίο θα βρείτε μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Thermit Ecology, 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο, 25 χρόνια στο συλλέκτη και φυσικά ένα 100% ελληνικό προϊόν. Θα το βρείτε στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, όπως σας είπα και λίγο πριν. Και κάπως έτσι πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να ακούσουμε εκείνο την πολύ επιτυχημένη διασκευή που έκανε η Ρία Ελληνίδου σε ένα παλιότερο τραγούδι του Σταμάτη Γονίδου.

0: Αλεξάνδρε, τι υπέροχο τραγούδι, τι μοναδική, τι καταπληκτική αναβίση. Έχουμε και νέο τραγουδάκι το οποίο θα ακούσετε προσεχώς στο Music Club. Και μάλιστα ένα τραγούδι το οποίο έτσι θυμίζει αρκετά 20s-90s αναβίση. Οπότε μένετε συντονισμένοι και τα ακούτε όλα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης. Μία από τις πολύ αγαπημένες μας ενότητες τα τελευταία χρόνια εδώ στο Music Club είναι η ενότητα «Η Πενιά της ημέρας», όπου ακούμε ένα τραγούδι το οποίο είναι έτσι λαϊκό, μπορεί να είναι ζεϊμπέκικο, μπορεί να είναι χασάπικο. Σήμερα επιλέξαμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι του αξέχαστου Δημήτρη Κόκοτα. Είναι ένα τραγούδι που το είχε γράψει ο Φίβος πριν από αρκετά χρόνια, στην δεύτερη προσωπική τους συνάντηση δισκογραφικά. Και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Πορσελάνη». Πάμε να τα ακούσουμε παρέα στο Music Club.
1: Η Πενιά της ημέρας.

0: 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
3: Η Σοφία.
2: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
3: Η Σοφία.
2: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
3: Η Σοφία.
2: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
3: Μα η Σοφία φυσικά.
2: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

από τις ωραιότερες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού και τη Γαρμπή Διονύσης Χινάς. Ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι στο τραγούδι, φέτος το καλοκαίρι σάρωσαν σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα. Αν και κάποιες από τις συναυλίες τους αναβλήθηκαν λόγω ενός μικρού προβλήματος υγείας της Κέτης, αλλά επέστρεψαν τα παιδιά και πολύ καλά έκαναν τουλάχιστον για το Ηράκλειο, γιατί τους απολαύσαμε στο Τεχνόπολης, πάντα παρέα με Music Lab 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Δεύτερο μέρος επιστρέψαμε. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης. Συνεχίζουμε και εσείς μου ετοιμάζεστε, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έχουμε τον πρώτο μας διαγωνισμό.

Music Lab 105,8. Ετοιμαζόμαστε για την έκθεση Ανακαινίζω, η οποία έρχεται 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, φυσικά με υδροδυναμική σαριδάκης και θερμίτ στο περίπτερο νούμερο 17, για να δείτε όλους αυτούς τους υπέροχους ηλιακούς που σας περιγράφω καθημερινά μέσα από το Music Lab από κοντά, και να επιλέξετε μαζί με το έμπειρο προσωπικό και της υδροδυναμικής και της Thermit Ecology ποιος ηλιακός ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Υπενθυμίζω, 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση Κρήτης, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στην έκθεση Ανακαίνιση, στο περίπτερο νούμερο 17.

τέλεια, καταπληκτικά στο Music Lab και στους 105,8. Εσείς, εάν θέλετε το νέο σας ηλιακό, θα πάτε στην Υδροδυναμική. Θα βρείτε εκεί τον κύριο Σαριδάκη, οποιονδήποτε από το προσωπικό της Υδροδυναμικής. Θα πείτε, παιδιά, θέλουμε να πάρουμε το νέο μας ηλιακό. Ελάτε, παρακαλώ, από εδώ περάστε. Thermite Ecology. Φυσικά, 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο, 25 χρόνια εγγύηση στο συλλέκτη και αυτόματο σύστημα υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού σας. Δεν υπάρχουν αυτά πουθενά αλλού. Μόνο στην Υδροδυναμική, μόνο στο Thermite Ecology. Και φυσικά Ολύμπια Παλάς, για εσάς που διοργανώνετε γάμο, βάπτιση, αραβώνα, οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση, λίγο έξω από το Ηράκλειο θα βρείτε δύο αίθουσες που μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 2.000 άτομα, παρακαλώ. Ολύμπια Παλάς, 2810 823 947, το τηλέφωνο στο οποίο καλείτε για να κλείσετε και τη δική σας εκδήλωση. Πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Μία προσφορά από το eFood.
5: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Φασολάκια πλατιά φρόζα 1 κιλό, 1,99. Ψαροκροκέτες Ολλανδίας κόκαλη, 750 γραμμάρια, 3 και 38 και 5 έξτρα ποντί.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Νομίζω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού, το Σούσουρο της Ανδρομάχης μαζί με τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Νομίζω ότι είναι από τα τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο. Παίξαμε και περισσότερο εδώ στο Music Club 105,8. Μα ζητήσατε περισσότερο, οπότε συνεχίζουμε να τα ακούμε. Μας αρέσουν πολύ. Βέβαια και ο Κωνσταντίνος και η Ανδρομάχη ετοιμάζουν νέες επιτυχίες, τις οποίες θα τις ακούσετε προσεχώς. Τώρα ξέρετε, μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αρχίζουν οι καλλιτέχνες και ξαναμπαίνουν σε ρυθμούς, όπως και εμείς δηλαδή. Οπότε θα έχουμε ξανά πολλά καινούργια τραγούδια τότε. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη για ακόμη μια φορά. Μου τον επιλέξατε. Φυσικά, μιλάμε για την τεράστια επιτυχία Είπες, η οποία έρχεται αμέσως.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύμπα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: Σάββατο.
1: Το ράδιο στο τέρμα.
0: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο
2: κίνα. Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

Εντάξει, την άποψή μας για τον Νότι Σφακιανάκη την ξέρετε ήδη. Είναι από τους πολύ αγαπημένους μας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε στεναχωρηθεί λίγο που έχει αφήσει την μουσική σκηνή και γενικότερα τις νέες κυκλοφορίες, το τραγούδι. Αλλά αγαπάμε Νότι και θα παίζουμε Νότι όπως και να έχει το πράγμα. Όπως επίσης θα επιλέγουμε και αλουμινοδομή Αυτζής, εάν θέλουμε αλουμίνια για το σπίτι μας, κουφώματα αλουμινίου, ειδικές κατασκευές αλουμινίου όπως και σιδηροκατασκευές. Θα τα βρείτε όλα στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Σημειώστε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-210-249. Και φυσικά Pet Samolis. Για εσάς αλλά και για μένα που ενδιαφερόμαστε για το κατοικίδιό μας, στην Pet Samolis θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε μοναδικές προσφορές κάθε μήνα. Και φυσικά δεν ξεχνάτε και το νέο κατάστημα Pet Samolis στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Κάντε τα ψώνια σας και μέσα από το www.petsamolis.gr. Τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε έναν Κωνσταντίνο Αργυρό από τα παλιά, καθώς μας τον επέλεξε η φίλη μας η Κωνσταντίνα. Και θα στείλουμε επίσης την καλησπέρα μας και στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει λίγο πιο μακριά από τους υπόλοιπους, από την πανέμορφη συμπρωτεύουσα. Καλά να περνάτε εκεί πάνω, σας ζηλεύω λίγο να ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: What you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.
3: Ωραία, μας θέλει. Το κόσμο ανάποδα γυρνά.

Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
3: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.

αυτό το τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη μας αρέσει πάρα πολύ και δεν ήταν από τα τραγούδια που έγιναν grand hit, αλλά ακούγεται πολύ και παίζει και πολύ στο TikTok, να ξέρετε. Λες και με ξέρεις. Music Club 105,8. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Και φυσικά μαζί με Πέτσα Μόλις προσφέρουμε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας. Εάν και εσείς θέλετε να μην λείψει τίποτα από τα αγαπημένα σας τετράποδα και όχι μη, τότε Πέτσα Μόλις θα βρείτε τα περισσότερα καταστήματα φυσικά που υπάρχουν σε Pet στην Κρήτη και petsamolis.gr και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Και φυσικά αλουμινοδομή Αυτζής για εσάς που ψάχνετε οποιαδήποτε κατασκευή αλουμινίου ή σιδήρου στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά και στο 2810 210 249. Ελένη Φουρέιρα δεν ακούσαμε σήμερα.

0: πολλές καλησπέρες στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι από την Κατερίνα Λιόλιου. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά, με συγχωρείτε, μέσα από το www.musiclub.gr. Και φυσικά σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε, θα είμαστε για λίγο ακόμη εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και Κατερίνα Λιόλιου, όπου και αν εμφανίζεται, κάνει χαμό. Και εμείς θα τον κάνουμε για ακόμη μια φορά ραδιοφωνικά.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο
1: κίνα. Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

Αυτό ήταν, αγαπημένα μου παιδιά. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σαματάκης στο μικρόφωνο εδώ στο Music Lab 105,8. Έφτασε η ώρα να σου πω την τελευταία καλησπέρα και καλή νύχτα ταυτόχρονα. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και να έχετε σκοπό να κάνετε σήμερα το βράδυ. Και φυσικά να μένετε συντονισμένοι στο Music Lab 105,8. Νέο πρόγραμμα. Η αγαπημένη σας ραδιοφωνική παραγωγή από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ θα είναι εδώ για να σας κρατάνε παρέα. Και φυσικά περιμένουμε και όλους εσάς να είστε εδώ μαζί μας και να παίξουμε μαζί την καλύτερη μουσική, να περάσουμε ένα ακόμη αξέχαστο χειμώνα παρέα. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα. Τα φιλιά μου, θα τα πούμε φυσικά και αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, για χαρά.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ.
5: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Κυριακή.
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
2: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
6: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
7: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
8: Ξενιάστε μια για πάντα.
9: Νιώθω πίεση.
10: Αφού σ' αρέσει.
9: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
8: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
11: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
12: Η Σοφία.
13: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
14: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
13: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
15: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
16: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 9.

Αγαπημένοι ακροατές του Music Lab 105,8, καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και θα σας κρατήσω την καλύτερη μουσική παρέα με δυνατές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά πολύ καλή διάθεση.

εξηγήστε μου εσείς. Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες. Ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.
2: Πάλι απρόσκλητο στο σώμα σου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων, ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, μπάρμπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Είστε συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης, Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: 105,8.
1: Πω, φίλε, Νάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Ιδιαίτερον, κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών, εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς, Κονδυλάκη 90, Θέρισσος, Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές, στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
9: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
8: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
9: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
8: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
9: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 13 34U, 16 GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
8: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
9: CRM Αριάδνη.
8: Μπες στην κλήρωση.
9: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
8: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.

Για όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ στο Music Club 105,8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, το 6970-11158. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας και φυσικά τις μουσικές σας επιλογές. Μείνετε μαζί μας στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης.

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτη.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σας μάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σας μάν. Καθαρισμός carbon και back. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
3: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.

Όπου και να είστε αυτή τη στιγμή, δυναμώστε την ένταση και αφήστε τη μουσική να σας απογειώσει. Έχουμε αγαπημένα τραγούδια, μόνο επιτυχίες, παλιές και νέες. Και φυσικά πολλές εκπλήξεις.

Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης, Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές ηρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
3: Ποιον?
0: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
0: Ξενιάστε μια για πάντα.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: παντού.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Η καλύτερη μουσική.
1: Και ακούτε Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
4: Χαμένος

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90. Θέρισος. Παπαναστασίου 189. Μεσαμπελιές. Στο Γάζι. Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία, www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
2: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
3: Γίνεται.
2: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
3: Γίνεται.
2: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
3: Γίνεται.
2: Κτίριο ολόκληρο.
3: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
1: Metalcore. Έμπειρο. Εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

0: Το ακούς αυτό?
1: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
0: Και πήγες να το ελέγξεις?
1: Όχι.
0: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: εσείς. Πέσατε λίγο. Θα το προσέξουμε αυτό, έτσι.
1: Τώρα σ' έχω μάθει πως θα κάνω λάθη.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.